Την κύρα μάνα μας μη δίνετε βοήθεια, ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει αλυταράς.

πουλά. Ο κήπος ύστερα γέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα και απ' τα κουρέλια

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

μάτια μας τα ξερίζωνα, τα χείλη αυτά που άλλα έχουν φιλήσει, η γεύση της απόλαυσης που νιώσανε θα τη θυμώσουν ως το θάνατο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Γνωριμία ζωής. Να η ευκαιρία να κάνεις μια νέα γνωριμία. Μια γνωριμία που σίγουρα θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Μια ζωή που τώρα πια χαρούμενη και ικανοποιημένη θα τρέχει με βοηθό στις δυσκολίες, με ελπίδα στις αντικσοότητες και με δύναμη στις ενηφοριές. Μια ζωή που στη γνωριμία της με το Θεό θα πάρει νέα κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα. Έλατε λοιπόν κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα να κάνουμε μια νέα γνωριμία ζωής. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής Γνωριμία Ζωής και σας προσκαλώ να την ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από αυτό όμως, ας ακούσουμε μια προσφορά.
1: Καλή μας ακροατές. Ευχόμαστε η εκπομπή μας να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει όποιον ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4818-960 για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας. Επίσης, με χαρά θα προσευχηθούμε στο Θεό, εμείς και οι συνεργάτες μας, για κάποιο θέμα σας. Περιμένουμε τα νέα σας, λοιπόν, στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο discoverlife.gr.

0: Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας γνωριμία ζωής, τη βιβλική προσέγγιση που προσκαλούμε όλους να την ακούσουν με προσοχή.
1: Όταν ο Θεός μιλά έχει πάντα κάτι πολύ συγκεκριμένο να πει. Δεν μιλάει ποτέ με γενικότητες. Δεν λέει ίσως, νομίζω. Επίσης όταν ο Θεός μιλά έχει ένα στόχο στο μυαλό του και μιλάει πάντα στην καρδιά του ανθρώπου. Καθώς σκεφτόμαστε για το τι λέει και πώς το λέει, πρέπει να σκεφτούμε πώς ακούμε και πώς κατανοούμε. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για τον στόχο που έχει ο Θεός όταν μιλάει σε μας. Ξέρουμε ότι ο Θεός μιλάει μέσω του Λόγου του, τη Γραφή, μιλάει μέσω του Αγίου Πνεύματος, μιλάει μέσω των καταστάσεων και μιλάει μέσω άλλων ανθρώπων στη ζωή μας. Το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που έχει ο Θεός στο νου του όταν μιλάει σε σένα και σε μένα, είτε είναι μέσω του Λόγου του, του Πνεύματός του ή μέσω κάποιου άλλου ή μέσω καταστάσεων. Θα ήθελα να ανοίξεις τη γραφή σου στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 1. Στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας διαβάζουμε για την μεταστροφή του Παύλου. Και μετά ακολουθεί κάτι που πιστεύω δείχνει τους στόχους που έχει ο Θεός στο νου του όταν επικοινωνεί μαζί μας. Οι στόχοι του παραθέτονται εδώ. Γαλάτας προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 11 έως 17. Αλλά αδελφοί σας κάνω γνωστό ότι το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από μένα δεν είναι ανθρώπινο. Επειδή ούτε εγώ το παρέλαβα από άνθρωπο, ούτε το διδάχτηκα, αλλά διαμέσου αποκάλυψης του Ιησού Χριστού. Επειδή ακούσατε την άλλοτε διαγωγή μου στον Ιουδαϊσμό, ότι καταδίωκα την Εκκλησία του Θεού με υπερβολικό τρόπο και την κακοποιούσα. Και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από πολλούς συνομιλίκους στο γένος μου, καθώς ήμουνα περισσότερο ζηλωτής στις πατρικές μου παραδόσεις. Και όταν ο Θεός ευδόκησε, αυτός που με ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε διαμέσου της χάρης του για να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα σε μένα, για να τον κηρύττω ανάμεσα στα έθνη, αμέσως δεν συμβουλεύθηκα σάρκα και αίμα, ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα προς τους Αποστόλους που ήταν πριν από μένα, αλλά έφυγα στην Αραβία και επέστρεψα ξανά στη Δαμασκό. Σε αυτό εδώ το μικρό περιστατικό πιστεύω πως παραθέτονται οι τρεις στόχοι που έχει ο Θεός στο νου του όταν μιλάει σε οποιονδήποτε από εμάς. Δηλαδή ο Θεός έχει κάτι συγκεκριμένο στο νου του, όχι γενικότητες. Δεν μιλάει σε μια ομάδα, αλλά μιλάει στον καθένα μας ατομικά και προσωπικά. Αν καταλάβω ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι και καταλάβω τι έχει υπόψη του ο Θεός όταν μου μιλάει, θα είμαι περισσότερο πρόθυμος να ακούσω και επίσης θα τον ακούω με μεγαλύτερη κατανόηση. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι ο εξής. Ο σκοπός του Θεού όταν μιλάω είναι εσύ και εγώ να κατανοήσουμε την αλήθεια. Με άλλα λόγια, εσύ και εγώ να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αλήθεια, ώστε αυτή η αλήθεια να γίνει μέρος της σκέψης μας και του τρόπου ζωής μας. Ο Θεός έχει γράψει τη γραφή με τέτοιο τρόπο, ώστε κανένας από εμάς να μην τη διαβάσει μια φορά και να μπορεί να πει: έχω διαβάσει μια φορά τη γραφή και τώρα ξέρω και καταλαβαίνω όλη την αλήθεια. Ο Θεός έχει γράψει τη γραφή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορείς να διαβάσεις ένα από τα 66 βιβλία και να πεις: το διάβασα και το καταλαβαίνω όλο και δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσω. Στην πραγματικότητα την έχει γράψει με τέτοιο τρόπο, ώστε και ένα κεφάλαιο να διαβάσεις να μην μπορείς να πεις κάτι τέτοιο. Ούτε να διαβάσεις ένα εδάφιο και να μπορείς να πεις κάτι τέτοιο, επειδή όταν εσύ και εγώ διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα ξανά και ξανά και ξανά, σκεφτόμαστε πολλές φορές: δεν το είχα δει αυτό πριν, δεν είχα καταλάβει αυτήν την αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Αγία Γραφή είναι ανεξάντλητη. Γιατί? Επειδή η Γραφή είναι το μυαλό του Θεού. Αυτό το βιβλίο είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αυτή είναι η έκφραση της ζωής του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο που εσύ και εγώ μπορούμε να διαβάσουμε και όσο περισσότερο το διαβάζουμε, τόσο να το καταλαβαίνουμε. Όσο το καταλαβαίνουμε, τόσο επιρροή θα έχει στη ζωή μας. Όταν ο Θεός μιλάει δεν χρειάζεται να έχει διερμηνέα, επειδή όταν μιλάει στην ανθρώπινη καρδιά το κάνει αυτό μέσω της γλώσσας του Αγίου Πνεύματος, που είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Ο Θεός δεν έχει πρόθεση αυτό το βιβλίο να είναι ένα βιβλίο που εσύ και εγώ να διαβάσουμε μια φορά και μετά να το αφήσουμε, να το βάλουμε στη βιβλιοθήκη μας. Ούτε έχει την πρόθεση να είναι ένα βιβλίο για το οποίο να λες: ξέρεις, απλά δεν καταλαβαίνω τι λέει, έτσι δεν τον διαβάζω άλλο. Καταλαβαίνεις τη γραφή όταν τη διαβάζεις με την διάθεση να ακούς τον Θεό να σου μιλάει μέσα από αυτήν. Γι' αυτόν τον λόγο λέει η Αγία Γραφή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο: «Μας αν θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας καθοδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα μιλήσει αυθαίρετα, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας προαναγγείλει εκείνα που πρόκειται να συμβούν». Μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον Λόγο Του. Ο Θεός μας λέει, το Πνεύμα του Θεού θα μας οδηγήσει στην αλήθεια. Αυτή είναι μία από τις διακονίες Του. Όταν εσύ και εγώ δεχτούμε τον Χριστό ως σωτήρα μας, η Γραφή λέει ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Ένας από τους σκοπούς Του είναι να καταδικάσει την αμαρτία. Ένας άλλος σκοπός Του είναι να μας παρηγορεί στις δύσκολες στιγμές. Αν ανοίξεις την 1η προς Κορινθίους επιστολή στο 2ο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, θα προσέξεις τι λέει για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Και διαβάζω από το εδάφιο 9. Αλλά όπως λέει η Γραφή, εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν διανοήθηκε, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούνε. Σε εμάς όμως το αποκάλυψε ο Θεός μέσω του Πνεύματός Του, καθότι το Πνεύμα ανοιχνεύει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη των βουλών του Θεού. Γιατί ποιος από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, ξέρει τα μυστικά του ανθρώπου παρά μονάχα το Πνεύμα του ανθρώπου που υπάρχει μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού δεν τα ξέρει κανένας παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε εκείνα που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Και ακριβώς αυτά είναι εκείνα για τα οποία μιλάμε, όχι με επιχειρήματα ανθρώπινης σοφίας που έχουμε διδαχτεί, αλλά με επιχειρήματα που διδαχτήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, εξηγώντας τις πνευματικές αλήθειες με πνευματικά επιχειρήματα. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται αυτά που προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτά για αυτόν είναι μωρία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που αποκαλύπτει την αλήθεια αυτών των πραγμάτων που ούτε καν έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε και να κατανοούμε. Λέει στο εδάφιο 11: «Γιατί ποιος από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, ξέρει τα μυστικά του ανθρώπου παρά μονάχα το πνεύμα του ανθρώπου που υπάρχει μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού δεν τα ξέρει κανένας παρά μονάχα το πνεύμα του Θεού». Τώρα άκου το εδάφιο 12 πάλι: «Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε εκείνα που μας έχει χαρίσει ο Θεός». Η λέξη «αναγνωρίζουμε» σημαίνει «γνωρίζω πλήρως», έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε εντελώς το έργο του Αγίου Πνεύματος και εσύ και εγώ να γνωρίσουμε πλήρως εκείνα τα πράγματα που μας δίνονται δωρεάν από τον Θεό. Διαβάζω το εδάφιο 13. «Και ακριβώς αυτά είναι εκείνα για τα οποία μιλάμε, όχι με επιχειρήματα ανθρώπινης σοφίας που έχουμε διδαχτεί, αλλά με επιχειρήματα που διδαχτήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, εξηγώντας τις πνευματικές αλήθειες με πνευματικά επιχειρήματα». Και συνεχίζω στο εδάφιο 14. «Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται αυτά που προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτά γι' αυτό είναι μωρία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Γιατί? Επειδή ο άνθρωπος δεν έχει σωθεί και έχει μόνο το φυσικό του μυαλό. Ο άνθρωπος που πιστεύει έχει το Άγιο Πνεύμα του Θεού στο πνεύμα του, αυτό που έδωσε ζωή στο πνεύμα του, και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που ερμηνεύει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό κάποιος άνθρωπος που δεν πιστεύει λέει για την Αγία Γραφή: «Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο μύθους και ιστορίες και πράγματα που δεν καταλαβαίνω». Κάποιος που έχει σωθεί λέει: «Όλα όσα λέει για τον Κύριο σου Χριστό είναι αλήθεια. Πράγματι, ο Θεός έκανε σπουδαία πράγματα μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Αναρωτιέμαι αν ο Θεός μπορεί να εργαστεί στη ζωή μου με τον ίδιο τρόπο». Η διαφορά δεν είναι νοητική, αλλά είναι εσωτερική σε εκείνο τον άνθρωπο. Το άτομο που έχει αναγεννηθεί έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Έτσι, έχοντας τη ζωή του Θεού μέσα του, έχει την ικανότητα να σκέφτεται σαν τον Θεό, επειδή το Πνεύμα του Θεού σηκώνει το πέπλο και μας κάνει ικανούς να δούμε αυτό που δεν θα μπορούσαμε να δούμε και να καταλάβουμε με το ανθρώπινο μυαλό μας. Κάθε φορά που εσύ και εγώ διαβάζουμε κάποιο απόσπασμα από τη Γραφή, το Άγιο Πνεύμα ξεκινάει να εργάζεται στη ζωή μας. Το διαβάζουμε και το συλλογιζόμαστε. Ίσως να μην καταλαβαίνουμε κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι καινούριο, αλλά ο Θεός ριζώνει και θεμελιώνει το Λόγο Του στο Πνεύμα μας, έτσι ώστε εσύ και εγώ να οριμάζουμε στα πράγματα του Θεού, αν και πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε. Οριμάζουμε στα πράγματα του Θεού επειδή ο Λόγος Του γίνεται μέρος του είναι μας. Μερικές φορές ο Κύριος θα βάλει κάποια λόγια από την Αγία Γραφή στην καρδιά μας, και τότε πιάνουμε τον εαυτό μας να διαβάζει και να ξαναδιαβάζει το ίδιο χωρίο. Μπορεί να περάσει μια εβδομάδα ή δύο πριν να αρχίσουμε πραγματικά να ανακαλύπτουμε την πραγματική πνευματική αλήθεια όλων αυτών που ο Θεός μας λέει. Κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι ξανά και ξανά μέσα στο Λόγο του Θεού, εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο στην αλήθεια αυτή που ο Θεός επιθυμεί να μας δώσει να καταλάβουμε. Και ξέρετε, η κατανόηση δεν είναι μόνο μια διεργασία του μυαλού, είναι περισσότερο, θα έλεγα, μια διεργασία της καρδιάς. Λέει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και στο 2ο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Σε εμάς όμως τα αποκάλυψε ο Θεός μέσω του Πνεύματός Του, καθώς το Πνεύμα ανοιχνεύει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη των βουλών του Θεού. Είναι μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος που εσύ και εγώ καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού καθώς το διαβάζουμε και το μελετούμε. Τώρα, όταν λέμε να κατανοήσουμε την αλήθεια, την αλήθεια για ποιο πράγμα, τι είδους αλήθεια είναι αυτή που ο Θεός θέλει να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε? Πρώτα απ' όλα, ο Θεός θέλει να καταλάβουμε την αλήθεια για τον εαυτό Του. Ποιος είναι? Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Φιλιππισίους επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο και 8 εδάφιο, όπου ο Παύλος μιλάει για όλα τα πράγματα που έχουν συμβεί στην ζωή του και για τα πράγματα για τα οποία θα μπορούσε να υπερηφανεύεται αν ήθελε. Λέει στο 8ο εδάφιο, μιλώντας για όλα αυτά: «Σε μένα τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς δόθηκε αυτή η χάρη, να κηρύξω στους εθνικούς το χαρμόσυνο άγγελμα για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού». Λέει ο Παύλος: «Και μάλιστα εξακολουθώ να θεωρώ πως στην πραγματικότητα όλα είναι ζημία μπροστά στην υπεροχή της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον τα απαρνήθηκα όλα, και πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι σκουπίδια για πέταμα προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό». Γιατί άραγε να έλεγε κάτι τέτοιο? Επειδή όταν ο Παύλος, ο Απόστολος, έγινε χριστιανός στον δρόμο προς την Δαμασκό, ο Θεός έφερε επανάσταση στη ζωή του. Του έδωσε μια στιγμιαία εμφάνιση του Χριστού ως σωτήρα και Κύριο στη ζωή του και κατά συνέπεια μια επιθυμία να τον γνωρίσει περισσότερο. Λέει ο Παύλος στους Φιλιππίσιους, στο 3ο κεφάλαιο της επιστολής και στο 10 εδάφιο: «Και να γνωρίσω έτσι Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής Του, καθώς και την εμπειρία της συμμετοχής στα παθήματά Του, συνακολουθώντας Τον στον θάνατο». Τι έκανε ο Παύλος? Άρχισε να καταλαβαίνει. Και όσο περισσότερο καταλάβαινε για τον Χριστό, τόσο πιο πολύ ενθουσιαζόταν και τόσο πιο πολύ ήθελε να μαθαίνει γι' Αυτόν. Ο Θεός δίνει σε σένα και σε μένα την αλήθεια για τον εαυτό Του, όχι για να ικανοποιήσει κάποια απλή περιέργειά μας. Ο Θεός θέλει να το γνωρίσουμε προσωπικά. Θέλει να το γνωρίσουμε, και όσο περισσότερο το γνωρίσουμε, τόσο περισσότερο θα τον αγαπάμε. Και όσο περισσότερο τον αγαπάμε, τόσο περισσότερο θα θέλουμε να τον υπηρετούμε. Και όσο περισσότερο θα θέλουμε να τον υπηρετούμε, τόσο περισσότερο θα ευλογούμαστε. Ένας άλλος στόχος του Θεού είναι να επικοινωνήσει με εμάς, δηλαδή να μας κάνει να καταλάβουμε την αλήθεια, την δική Του αλήθεια. Επειδή μας αγαπά, θέλει να το γνωρίσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο μας έχει δώσει την Βίβλο και μας έχει δώσει και το Άγιο Πνεύμα. Και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μέσω του Λόγου Του και μέσω των εμπειριών της ζωής, μαθαίνουμε τον Θεό. Γνωρίζουμε τον Θεό διαβάζοντας τη Γραφή που έχει τις αλήθειες του Θεού, και με αυτές τις αλήθειες ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός θέλει να γνωρίσουμε την αλήθεια για τον εαυτό Του, τη μεγαλοπρέπειά Του, τη δύναμή Του, την αγάπη Του, τη χάρη Του και όλα τα χαρακτηριστικά Του. Θέλει επίσης να καταλάβουμε την αλήθεια για τους εαυτούς μας. Θέλει να δούμε τους εαυτούς μας ως ανεπαρκείς και αμαρτωλούς. Αλλά θέλει επίσης να δούμε τους εαυτούς μας όχι μόνο ως αμαρτωλούς, αλλά και ως προσωπικότητες που μπορούν να σωθούν με τη χάρη του Θεού, που σβήνει το παρελθόν μας. Θέτει ένα εντελώς καινούριο μέλλον μπροστά μας, το οποίο το Άγιο Πνεύμα είναι πρόθυμο να εκφράσει τη ζωή του Χριστού και να μας ενδυναμώσει στιγμή με τη στιγμή, μέρα με τη μέρα, για να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε. Η θέση μας εν Χριστώ είναι πολύ σημαντική και πρέπει να κατανοήσουμε τι ο Θεός επιθυμεί να κάνει στη ζωή μας. Θέλει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε εμείς. Ο Θεός είναι απόλυτα Άγιος, όπως διαβάζουμε στην 1η Ιωάννου στο εδάφιο 5 και κεφάλαιο 1. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που έχουμε ακούσει από Αυτόν και σας το αναγγέλουμε, ότι δηλαδή ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν ούτε ίχνος σκοταδιού. Αν και ο Θεός είναι Άγιος και εμείς είμαστε αμαρτωλοί, εργάζεται στη ζωή μας και μας παρηγορεί και μας κάνει όμοιους με Αυτόν, αυτός είναι ο στόχος Του, να μοιάσουμε στον Χριστό. Ο Θεός θέλει να καταλάβουμε ότι είμαστε πολύτιμες ψυχές στα μάτια Του, τόσο πολύτιμοι ώστε ο Γιος Του, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε για να πεθάνει για μας και να πεθάνει στη θέση μας. Θέλει επίσης να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε την αλήθεια για τους άλλους ανθρώπους. Βλέπεις, όταν αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τους εαυτούς μας και αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το Θεό, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και τους άλλους ανθρώπους. Όταν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας, τις αποτυχίες μας, την εξάρτησή μας από τον Θεό, τότε βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Ο στόχος του Θεού είναι εσύ και εγώ να κατανοήσουμε την αλήθεια. Την αλήθεια για τον εαυτό Του, την αλήθεια για τον εαυτό μας και την αλήθεια για τους άλλους. Είμαστε όλοι πλάσματα του ζωντανού Θεού. Όλοι έχουμε ανάγκη τη χάρη του Θεού. Όλοι έχουμε ανάγκη τη συγχώρεση του Θεού. Όσοι από εμάς γνωρίζουμε τον Χριστό ως σωτήρα μας, έχουμε πρόσβαση στον θρόνο του Θεού ως παιδιά Του. Τα ονόματά μας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού και κάθε προνόμιο είναι δικό μας και ανήκει σε αυτούς που τα ονόματά τους έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, που είναι το βιβλίο της αιώνιας ζωής. Οι άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία και ακούν, τουλάχιστον με δύο τρόπους. Ας δούμε δύο από αυτούς τους τρόπους μέσω των οποίων οι άνθρωποι ακούν. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει εκείνος ο άνθρωπος που θα τον ονομάσουμε παθητικός ακροατής. Ο παθητικός ακροατής είτε έρχεται στην εκκλησία ή παρακολουθεί τηλεόραση καθήμενο στο σπίτι του ή ακούει ραδιόφωνο ή μια κασέτα, έχει το μυαλό του σε άλλα πράγματα. Ακούει επειδή του αρέσει ή ψυχαγωγείται ή του αρέσει το άτομο ή του αρέσει να ακούει αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει ή να τραγουδάει. Αλλά ο παθητικός ακροατής δεν ακούει έχοντας κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Δηλαδή, ο παθητικός ακροατής δεν περιμένει να πάρει κάτι. Ο παθητικός ακροατής δεν ψάχνει για κάποια απόφαση. Ο παθητικός ακροατής είναι ένα είδος ανθρώπου που θέλει να ψυχαγωγείται και να αισθάνεται καλά. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία και θα κρίνουν κάποιο μήνυμα ανάλογα με το πώς αισθάνονται όταν φεύγουν. Αν αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους όταν φεύγουν, λένε «πολύ ωραίο κήρυγμα άκουσα». Αν δεν αισθάνονται και τόσο καλά με τον εαυτό τους, τότε συνήθως δεν λένε τίποτα. Δεύτερον, υπάρχει ο επιθετικός ακροατής. Ο επιθετικός ακροατής πηγαίνει στην εκκλησία με τη γραφή του, θα έλεγα με μολύβι και σημειωματάριο, επειδή πάει με σκοπό να πάρει κάτι, πάει με σκοπό να ανακαλύψει κάτι, πάει με σκοπό να βρει κάτι, πάει με σκοπό, αν είναι απαραίτητο, να πάρει κάποια απόφαση, πάει με σκοπό να φύγει με κάτι που δεν είχε πριν ή με κάτι που φυτεύτηκε ακόμα πιο βαθιά στο πνεύμα του, με κάτι που τον προκάλεσε, με κάτι που τον παρηγόρησε, με κάτι που τον ενθάρρυνε, με κάτι που χτίστηκε μέσα του. Δηλαδή, δεν έχει την πρόθεση να φύγει από την εκκλησία χωρίς να του έχει πει κάτι ο Θεός. Αυτός είναι ο επιθετικός ακροατής. Ο επιθετικός ακροατής σκέφτεται, πώς μπορώ να εφαρμόσω αυτό στη ζωή μου, πώς ταιριάζει αυτό με μένα, ξέρω κάποιον που πραγματικά το χρειάζεται αυτό, πρέπει να πάρω αυτή την κασέτα με το μήνυμα και να τη δώσω κάπου. Ο επιθετικός ακροατής εξετάζει, κάνει ερωτήσεις, ακούει, συγκρίνει με πράγματα την αλήθεια που ταιριάζει στη ζωή του και πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή του. Άλλο πράγμα είναι να ακούς κάτι και άλλο να το θυμάσαι και να το εφαρμόζεις. Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που είναι παθητικοί, που δεν νοιάζονται καθόλου, και ο επιθετικός ακροατής που επιθυμεί, πεινάει, διψάει, λαχταράει, είναι πρόθυμος να ακούσει, να ερευνήσει, να ρωτήσει, να συγκρίνει, να πάει σπίτι, να ανοίξει τη γραφή του και να πει μια στιγμή πώς εφαρμόζεται αυτό στη ζωή μου και πώς ο Θεός εργάζεται αυτό σε σχέση με μένα και πού βρίσκομαι σε αυτό το σημείο στη ζωή μου. Να ποιος είναι επιθετικός ακροατής. Αυτός που θέλει τον Θεό, που ακούει τον Θεό, που περιμένει και προσδοκά τον Θεό να του πει κάτι συγκεκριμένο για τη ζωή του, για τον εαυτό του. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι παθητικός ακροατής ή επιθετικός ακροατής? Θέλεις να σου λένε την αλήθεια για διασκέδαση ή για να μοιάσεις με τον Χριστό? Αν θέλεις πραγματικά τα πράγματα να αλλάξουν μέσα στη ζωή σου, αν θέλεις να δεχτείς τις ευλογίες του Θεού, αν θέλεις να νιώσεις ασφάλεια μέσα στη ζωή σου, αν θέλεις να τρέξεις και να κυνηγήσεις και να διεκδικήσεις τα πράγματα που ο Θεός σου υπόσχεται, τότε πρέπει να γίνεις ένας επιθετικός ακροατής του Θεού, για να μπορέσεις να ακούσεις τον Θεό και να κάνεις το θέλημα το δικό του μέσα στη ζωή σου.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μία Καινή Διαθήκη, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, η Ευαγγελική. Ζητήστε μας λοιπόν μία στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο odiporico@twr.org. Επαναλαμβάνω, odiporico@twr.org. Και επίσης να μας ακούτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο στο twr360.org.

0: Την εκφώνηση του σημερινού προγράμματος έκανε ο Δημήτρης Μισουράς. Τα κείμενα επιμελήθηκε η Εύη Σπανίδου. Και τον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Υπάρχει το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
6: Σωστό.
5: Η τεχνοβοήθεια φαίνεται να είναι σε εκείνα τα αντιεροπορικά μικρά συστήματα, μικρού βέβαια ελληνικούς, τα οποία είναι man punch, δηλαδή χειρίζονται από έναν άνδρα από το έδαφος, αλλά είναι εξαιρετικά εξελικμένα και τα οποία μπορούν και χρησιμοποιούνται κατά κόρον από πλευράς των Ιρανικών Ενοπλών Δυνάμεων και όχι μόνο. Επίσης, η Ρωσία φαίνεται να έδωσε πληροφορίες τουλάχιστον σε μορφή δορυφορικών συστημάτων και όχι μόνο για πιθανούς στόχους τους οποίους μπορούσε ή θα μπορούσε να πλήξει το Ιράν.
6: Ναι.
5: Εκείνο όμως το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο παράγων Ρωσία φαίνεται ότι μπαίνει επιτακτικά στην όποια αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τουλάχιστον παρεμβαίνει έστω και έμεσα ούτως ώστε να λύσει, όπως λέει ο κύριος Πούτιν, τους παραθέσω στο λύση, την όποια θερμή αντιπαράθεση υπάρχει ή σοβεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
6: Ναι, αλλά
5: αυτή τη στιγμή και εμείς στο Ιράν.
6: Ναι, πάντως στρατηγέ μου, τώρα μου δίνεται και η ευκαιρία να σε ρωτήσω, νομίζω την περασμένη Τετάρτη είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν, μια μισή ώρα περίπου.
5: Σωστό και...
6: Περίπου δύο ώρες δηλαδή, κάτι τέτοιο πράγμα.
5: Είπε ο κύριος Πούτιν ότι θα πρέπει να αποφύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξαναξεκινήσουν τις όποιες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και από την άλλη μεριά ο κύριος Τραμπ υπενθύμησε στον κύριο Πούτιν ότι το ίδιο ή και ακόμα περισσότερα θα πρέπει να γίνουν και στην Ουκρανική επικράτεια ή τουλάχιστον ο κύριος Πούτιν να σπεύσει να τελειώσει τον περίφημο πόλεμο ο οποίος διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της
6: Ουκρανίας. Πρώτη είναι η προσωρινή νομίζω διακοπή, αυτό λέτε.
5: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
6: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω οπότε πολλά και σπουδαίες αύριο τα άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.
6: Γεια σας κύριε Βελεγράτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Άρτε εσύ!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Το αγαπημένο σας κατάστημα, το σπίτι του αγρότη, με εκλεκτά ρύζια και ποιοτικά όσπρια βριώνης, μεταφέρεται. Με την ίδια φροντίδα, την ίδια ποιότητα και τις γεύσεις που εμπιστεύεστε, σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, στο τμήμα των Κρυοπολίων. Ελάτε να ανακαλύψετε ξανά τα αγαπημένα σας προϊόντα βριώνης. Από παραδοσιακά ελληνικά όσπρια μέχρι εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού. Όλα διαλεγμένα με μεράκι και αγάπη. Νέα διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρυοπολίων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μαζί με ακόμα περισσότερη γεύση. Όσπρια και ρύζια βριώνης. Το σπίτι του αγρότη. Ποιότητα που ξεχωρίζει κάθε μέρα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
13: Φραγκαίας.
9: σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
14: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
13: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
14: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
13: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
14: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
13: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
15: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
16: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
15: Για τα μερεμέτια?
16: Εκεί.
15: Και για τα βαψίματα?
16: Τι λέμε.
15: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
16: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
16: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
16: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
16: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
16: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
17: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
18: Όλοι την προσκυνάνε.
17: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
18: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
19: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
20: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
19: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
20: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
19: Τηλέφωνο 27210-87164.
20: Ανοιχτά όλη μέρα.
19: Pet Market Σπυρόπουλος.
20: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
21: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
22: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
23: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
24: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
25: Από 108 πήγε 128, τώρα είναι 111 νομίζω ή 108, κάπως έπεσε.
26: Ναι, ναι. Πάντως, Μαρία μου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για τον Απρίλιο μιλάμε, έχει εκτιναχθεί στο 4,6, δηλαδή βαλίζει.
25: Μα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να πούμε και την αλήθεια, αν δεν υπήρχε η οριζόντια επιδότηση στην Αγγλία, τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης και αυτό θα ήταν στα 2 ευρώ, όπως η απλή μόλιβδη. Δηλαδή το κρατάμε τώρα κάτω στο 1,870-1,850 με την επιδότηση.
26: Κατάλαβα.
25: Με την επιδότηση. Και είναι πολύ σημαντικό για το πετρέλαιο κίνησης, αφορά τους επαγγελματίες. Και υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν κάθε ευκαιρία να ανεβάζουν τις τιμές με δικαιολογία τα καύσιμα. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε, όμως. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να ανεβάζει συνέχεια τιμές με δικαιολογία το πετρέλαιο. Κάτσε. Ένα λεπτό, να πάρουμε και μια ανάσα. Κατάλαβες. Είναι και πολλά πράγματα που φέρνει το ένα το άλλο. Άρα λοιπόν, όταν λέω εγώ σωστή διαχείριση από την κυβέρνηση, αυτό εννοώ. Αυτό το θέμα τώρα από των καυσίμων είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν έρχονται τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια με αυξήσεις, εμείς τι θα κάνουμε? Δεν θα τη βάλουμε την αύξηση?
26: Μα έτσι είναι.
25: Και από την άλλη, πρόσεξε, έχουμε και τον πλαφόν. Τον πλαφόν τι λέει? Πρόσεχε, δεν θα φύγεις από τα 9,5 λεπτά το ύψιστο κέρδος, το μεγαλύτερο, που άσε πολύ. Είμαστε και κάτω από τα 9,5, γιατί είμαστε σε δρόμους που έχουμε κάτι περίεργους τύπους που παίζουν με φθηνές τιμές, έχουμε τα εταιρικά, μεγάλος ανταγωνισμός. Μεγάλος ανταγωνισμός.
26: Έχετε μάλλον και κάποιους οι οποίοι έχουν κρύψει κάποιο πετρέλαιο, κάποια βενζίνη, τα έχετε και αυτά.
25: Τι έχουν κάνει?
26: Έχουν κρύψει, λέω, κάπου, σε ειδικές...
25: Μιλάς τώρα για αυτούς που έχουν δεξαμενές παράνομες.
26: Έτσι, μπράβο.
25: Μπράβο. Αυτές, κοίταξε να δεις.
26: Υπάρχουν αυτοί ή δεν υπάρχουν καταρχάς?
25: Κοίταξε, αυτές για να τις πιάσουν, θα σου το πω καθαρά, πρέπει κάποιος να ανοίξει το στόμα του.
26: Να καρφώσει, πώς το λένε. Ναι.
25: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, όταν πιάνουν παράνομες δεξαμενές, τα πιάνουν γιατί κάποιος κάρφωσε. Αλλιώς πώς θα τις πιάσουν, νομίζεις? Αυτές έχουν συστήματα ζωών και κρών, τίποτα. Όταν εμείς είχαμε μάθει με τον άλλο τον πρόεδρο, τον Γιούση, ότι στην περιφέρεια υπάρχουν δεξαμενές χωρίς να είναι στο σύστημα ζωών και κρών, γιατί λέει είναι για ιδία χρήση. Τι ιδία χρήση? Όταν αυτός το γεμίζει και μετά πουλάει και στους άλλους, ποια ιδία χρήση? Άρα και αυτός πρέπει
26: είναι
25: να
26: σαν, το, σαν αυτούς με τα ναρκωτικά, τους πιάνουν και λέει τα έχω για ιδία χρήση.
25: Ναι, πρόσεξε. Να, τι μου λες τώρα, πριν από ένα χρόνο από λαθρέα τσιγάρα, θυμάσαι που άνοιξαν το στόμα τους κάποιοι, πιάσαν και καύσιμα. Και θυμάσαι που είχε ξεκινήσει σκούπα. Μεγάλη σκούπα. Η σκούπα έτσι ξεκίνησε. Με τα λαθρέα τσιγάρα, κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους, πιάσαν οι δύο εταιρείες μεγάλες, όπου σπάσανε τους κωδικούς και βρήκανε πελατολόγιο. Το θέμα όμως ξέρεις τι είναι τώρα? Το θέμα είναι αλλού. Το ότι κλείσανε κάποιους μάγκες. Άλλοι παραμένουν κλειστά και δεν ανοίγουν, και άλλοι έχουν ανοίξει μέσα σε λίγους μήνες. Αυτό είναι άδικο. Όπως λέει και ο κύριος Πιτσίλης, ακυρώνει το έργο της αστυνομίας, της οικονομικής αστυνομίας. Και μπράβο η οικονομική αστυνομία. Καλά που έχουμε και αυτή να είναι και τους πιάνει. Δεν μην τα πιάναμε τίποτα. Όταν κάνουν δηλαδή 5-6 μήνες και ανοίγουν με άλλο αφημί, αυτοί που είναι προσεχώς ανακαίνιση, κατάλαβες?
26: Ναι.
25: Και λέει, είναι σε μια αλφα εταιρεία και μετά είναι σε βήτα. Πώς το διάλεξε? Πού πήγε την άδεια? Πώς τα κατάφερε? Αφού είναι νόμος, το ψήφισαν. 2 χρόνια αυτούς που πιάνουν με πειραγμένες αντλίες και με νοθευμένα καύσιμα θα παραμένουν κλειστά.
26: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζάγκα, για πείτε μου κάτι. Η αποχώρηση των Αράβων από τον ΟΠΕΚ, το Πακαλά, τι σημαίνει για εσάς? Για όλους μας δηλαδή.
25: Τώρα δεν λέει τίποτα.
26: Δεν λέει τίποτα.
25: Να. Όχι, θα παιχτεί παιχνίδι, δηλαδή θα χτυπήσουν τον ΟΠΕΚ εντομέλλοντι.
26: Τώρα απλώς
25: φύγανε, σαν διαμαρτυρία. Ούτε καλό ούτε κακό για μας είναι, ούτε κρύο ούτε ζέστη.
26: Ναι.
25: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
26: Σωστά.
25: Αυτό που είναι το ωραίο είναι το ότι δεν προλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Λέει ανέβηκε η τιμή και την άλλη μέρα το τιμολόγιο έχει έρθει οξυμένο. Πόσο διάλογο έχει προλάβει και έχει
26: έρθει?
25: Γιατί προλαβαίνουνε τα δηληστήρια, σου λέει εγώ θα θέλω μετά περισσότερα χρήματα να αγοράσω. Δηλαδή εσύ έχεις το δικαίωμα. Εγώ που είμαι μαγαζί δεν έχω όμως το δικαίωμα. Κάτσε ρε παιδί μου, υπάρχει η δίκαιο εκεί, υπάρχει η ισοτιμία? Όχι, μπούρδες, δεν υπάρχει. Γιατί εμείς αν θέλαμε 100, τώρα θέλουμε πολύ περισσότερα στην δεξαμενή μας κάτω να ρίξουμε. Είναι ένας φαύλος κύκλος όλο θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και βλέπεις όλο και περισσότερα μαγαζιά κλείνουν δικά μας. Παλιά μαγαζιά, επαγγελματίες. Δεν αντέχουν. Αυτό το ψηφιακό πανάθεμά το μας έκανε.
26: Για πες μου, αλήθεια, για πες μου γι' αυτό. Τι γίνεται με αυτό?
25: Αχου, ήμουνα στο ΕΔΕΑ την προηγούμενη εβδομάδα, το επαγγελματικό επιμελητήριο ομιλήτρια.
26: Ναι.
25: Κάνανε μια μεγάλη εκδήλωση με θέμα το ψηφιακό. Γιατί από 1η Μαΐ είναι όλα ψηφιακά τα τιμολόγια. Έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος, όλοι οι επαγγελματίες, πάρα πολύ δύσκολο. Κολλάνε τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Αυτό πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν πολύ σωστά.
26: Μα πρέπει κάποιος να το χειρίζεται αυτό, κυρία Ζάγκα.
25: Προσωπικά τι έπαθα? Πριν 10 μέρες, 15, ήρθε το βιτίο 6 ώρα το πρωί για να τελειώσω. Κούνα που με κούναγε. Μέχρι τις 7.30 δεν ξεκλείδωνε το σύστημα. Το βιτίο έμεινε 1.5 ώρα σε μένα παγιδευμένο, 1.5 ώρα το μαγαζί μου κλειδωμένο, αναστατώθηκαν τα ελληνικά πετρέλαια κάτω, δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη, ψάχναμε άκρη να βρούμε για να βρούμε λύση. Και ήταν το θέμα από την ΑΕΔ. Κατάλαβες λοιπόν πόσα θέματα. Όταν λοιπόν εκεί μίλησα στο επαγγελματικό επιμελητήριο, το ΕΔΕΑ, το μηχανικό κιόλας, είπα... Ναι, βάλαν το ψηφιακό. Αλλά δεν πρέπει πρώτα αυτοί να κάνουν την εκπαίδευση, να το στρώσουν? Μας το κάνουν με τι, όπως είπαν όλοι οι ομιλητές από την κυβέρνηση, πάταξη της φοροδιαφυγής. Μωρέ, άμα θέλεις, πιάνεις τη φοροδιαφυγή. Άμα θες, την πιάνεις. Είναι ορισμένα φως φανάρι που φαίνονται. Αλλά γιατί δεν τους πιάνουνε? Γιατί με όλα αυτά τα συστήματα όλο αυτό το τρελοκομείο που έχουμε καταντήσει παλαβή όλοι με το ψηφιακό, δίνουμε και δουλειά σε μέτερους. Το ξεχνάμε αυτό. Πόσοι πιάσανε δουλειά και ανοίξανε νέες δουλειές με το ψηφιακό. Άσε το ψηφιακό, είμαστε του τρελού όλοι για το τρελοκομείο. Δύσκολα πράγματα.
26: Το ζητούμενο πολύ είναι δύσκολα. Ότι με το ψηφιακό κερδίζει κάτι περισσότερο το κράτος ή είναι περισσότερη δουλειά για εσάς.
25: Ελέγχει τα πάντα.
26: Α, καλά. Εντάξει.
25: Υποτίθεται ότι ελέγχει τα πάντα.
26: Μάλιστα.
25: Θα ελέγξει τα πάντα όταν. Γιατί κοίταξε να δεις, δεν είναι τόσο μεγάλο το όλο το σύστημα να μην γνωριζόμαστε.
26: Ναι, είναι δυνατόν.
25: Άρα, σου λέω, γνωριζόμαστε. Αλλά κάποιοι που γνωριζόμαστε, από την άλλη πλευρά λέω, γιατί δεν ελέγχονται.
26: Είναι ένα ερώτημα που θα χρειάζεται
25: είναι
26: απάντηση.
25: Είναι μεγάλο ερώτημα.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
25: Οικογένεια. Και άμα υπάρχει οικογένεια, υπάρχει ελπίδα. Άρα το μάτι της κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνηση, πρέπει να είναι πραγματικά πώς να στηρίξω την οικογένεια. Τη μάνα, τον πατέρα. Λέμε για τα παιδιά. Πώς να κάνει ο άλλος παιδιά. Πώς να κάνει, πώς να τα μεγαλώσει. Πώς να τα μεγαλώσει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σου λέει άλλος, δεν κάνω παιδί, πώς θα τα βγάλω πέρα. Ναι, αλλά έχουμε γεμίσει από μεγάλους ανθρώπους. Θα φέρνουμε τους ξένους να γεννάνε.
26: Έχουμε υπογεννητικότητα μεγάλη. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δεν είναι αστείο.
25: Εδώ θέλει πολλή δουλειά. Πώς θα στηριχτεί η οικογένεια. Για να αυξηθεί τα παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών. Τα σχολεία, ρε εσύ, όλο λιγότερες αιτήσεις έχουμε. Τα σχολεία το καταλαβαίνεις αυτό.
26: Μην πας εκεί, εσύ είσαι ψυχολόγος και τα ξέρεις. Για πες μου κάτι εμένα, υπάρχει παιδί που να μην έχει μαχαίρι πάνω του.
25: Άστο αυτό.
26: Έμα.
25: Άστο αυτό. Κάθε να δεις τι μου κάνεις, τώρα με προκαλείς. Επειδή, όπως λες, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και η κόρη μου η Μαρίνα το ίδιο, είμαστε στην ισότητα του Δήμου. Εγώ ήμουν για 10 χρόνια πρόεδρος της ισότητας και τώρα είναι η Μαρίνα. Και κάνουμε ωραία πράγματα. Κάνουμε λοιπόν, πρόσεξε, 12 του μήνα.
26: Να μου στείλεις το τηλέφωνο της να τη βγάλω μια μέρα στο ραδιόφωνο.
25: Ναι, βεβαίως, και τη πω με χαρά θα δεχτεί.
26: Πολύ ωραία.
25: 12 λοιπόν Μαΐου, μέρα Τρίτη στον Πολυχώρο, μια ωραία εκδήλωση για τη μάνα. Σκεφτήκαμε όμως, όπως λες καλέ μου φίλε, ότι η βία έχει χτυπήσει κόκκινο. Και είπαμε να το κτίσουμε πάνω στο επίπεδο. Ποια είναι και ο ρόλος ο σημαντικός στην εκπαίδευση του παιδιού από τη μάνα στο μελλοντικό θήτη ή θύμα. Και στραφήκαμε στα σχολεία, να φέρουμε τα σχολεία. Αμάν Παναγία μου, για μια φορά απογοήτευση. Δεν μπορούνε, έχουν εξετάσεις, έχουν πολλά. Τι λες μωρέ, εδώ μιλάμε για κάτι που δεν είναι πολύ ώρα για τα παιδιά. Και θα έρθουν να δουλέψουν πάνω στη βία. Που λες εσύ, βγαίνει ο έφηβος και έχει στην τσέπη το σουγιά. Οι άλλοι, άκουσα 15χρονοι, είχε λες στη στάση του λεωφορείου το σουγιά εναντίον των κοριτσιών της παρέας της. Τι λες, αγόρια κορίτσια, τι έχει γίνει εδώ. Πώς αγρίεψε η κατάσταση. Πώς αγρίεψε, από εμάς. Από εμάς.
26: Το ζητούμενο είναι, υπάρχει, Μαρία μου, υπάρχει θεραπεία. Τι λέτε εσείς.
25: Γιώργο, υπάρχει θεραπεία.
26: Άκουσε με.
25: Καλώς η κυβέρνηση, εγώ ξέρω τα χταχώνω, αλλά λέω καλώς, είπε από 1η του 27 έλεγχος στο πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στα μίντια. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, σεμινάρια βίας, σεμινάρια τους κάνουνε, πώς θα κλέβουνε, πώς θα βιάζουνε, πώς θα δολοφονούνε, πώς θα εξαπατούνε. Σεμινάρια. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε. Ας οι τάσεις αυτοκτονικές πώς θα μπαίνει. Άλλο ο γονιός για να το κάνει αυτό, πώς θα το κάνει. Πώς ξαφνικά ρε φίλε θα βάλει όρια στο παιδί του. Πώς. Δεν πρέπει να εκπαιδευτεί. Πρέπει. Άρα πρέπει να γίνουν ομάδες στα σχολεία με ψυχολόγους και να πάνε να συζητήσουν αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω. Φοβάμαι να το κάνω. Και γιατί να το κάνω. Και γιατί δεν πρέπει να το κάνω. Και πώς να το κάνω. Ποιος θα τα απαντήσει αυτά.
26: Σωστά.
25: Η γειτόνισσα.
26: Έλατε. Όχι. Να σου πούμε, Μαράκη, δεν είναι υπεύθυνη. Δεν είναι υπεύθυνοι οι γονείς και μετά το σχολείο ή διαφορετικά τα λέω.
25: Άκουσέ με, αυτό το ότι τρέχω από το πρωί ως το βράδυ για να επιβιώσω, καλό είναι, αλλά μέχρι ένα όριο. Γιατί τρέξει από το πρωί ως το βράδυ και χάσαμε τον έλεγχο των παιδιών μας. Παλιά έτρεχαν πάλι οι γονείς για τη δίωση, για να τα βγάλουν πέρα. Αλλά υπήρχε ένας παππούς και μια γιαγιά. Υπήρχε ένας παππούς και μια γιαγιά. Τώρα πού είναι ο παππούς και η γιαγιά? Τώρα μιλάμε για ταντάδες της γειτονιάς, για ανθρώπους που θα εκπαιδευτούν και μπαίνουν με χαρά, άκουσα, και παππούδες και γιαγιάδες να εκπαιδευτούν. Μπράβο! Γιατί είναι οι ρίζες του δέντρου, παππούς και γιαγιά. Μάθαμε ότι αν δεν προσέχουμε τις ρίζες, το δέντρο θα πέσει. Τώρα πού είναι ο σεβασμός?
26: Υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δυστυχώς.
25: Και εγώ δεν κατηγορώ ποτέ τα παιδιά, τους γονείς, εμάς. Εμάς που πιάσαμε αυτό το ίντερνετ, πιάσαμε το κινητό, τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου όλη μέρα με τα like, τα ιδίες.
26: Εδώ μου έλεγε ένας φίλος μου ότι πάει η κόρη του να χορέψει στις πέτσες και της πήρε την κινητό. 15 χρονών δεν είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι για να επικοινωνεί το παιδί. Μάλιστα. Και καλά έκανε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά από εκεί και μετά τι γίνεται?
25: Εγώ πάνω σε αυτό που μου λες, παρακολουθούσα ένα κοριτσάκι μικρό, το οποίο πήγαινε 6η δημοτικού. Και είπε τη μαμά, μαμά θέλω ένα κινητό γιατί αν χρειαστώ, ναι, τσίλη μαμά της βεβαίως θα σου πάρω, αλλά θα σου πάρω ένα απλό. Και μου έρχεται και μου λέει, κυρία Μαρία, θα μου πάρει μπακαρέλα. Άκου τώρα γελάσεις. Αυτό δεν το κρατώ, αυτό είναι για τους γέρους, λέει με τα κουμπιά. Εγώ θέλω σύγχρονο, να στέλνω μηνύματα, να κάνω, να δείχνω. Τσι λέω, παιδάκι μου, ο στόχος είναι να μπορείς να επικοινωνείς με τη μαμά και τον μπαμπά. Και δεν είναι τίποτα.
26: Έχεις καιρό αργότερα.
25: Ναι, άκου, άκου. Δεν το θέλω. Τα παιδιά είναι προηγμένα.

0: Αλλά γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε γονείς, σχολεία, ειδικοί, κυβέρνηση, όλοι μαζί. Μια αγκαλιά, μπας και σώσουμε τα παιδιά μας.
1: Είναι δυστυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς, έτσι είναι και τα λες πάρα πολύ σωστά, Μαρία μου. Γιατί, διότι, έτσι, μπράβο. Γιατί, αλήθεια, αλήθεια. Πώς να το πω, να με φέρεις επαφή με την Κόζου και εσύ μαζί να έχουμε κάθε μια φορά τη βδομάδα, αν θέλεις, από την Κυριακή, να μιλάμε γι' αυτό, διότι είναι πολύ σπουδαίο. Ας αφήσουμε τα πετρέλαια και τις βενζίνες.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή, οπότε να το οργανώσουμε από την άλλη εβδομάδα.
0: Θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας.

0: Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτρωμα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210 88 731.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Απ' όλα.
13: Όπως και να έχει όμως, εμένα μου αρέσει και αυτό το τοπίο. Δεν ξέρω αν με πιστεύετε.
12: Δεν είναι, ναι, δεν είναι κακό, είναι καλό. Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά, δεν είμαστε ακόμα, αλλά είμαστε μέσα στην άνοιξη, στην καρδιά της άνοιξης. Ο Μάιος είναι ο καλύτερος μήνας, έρχεται το καλοκαίρι. Για πες μου κάτι, έμαθα ότι 2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους, είναι έτσι?
13: Έτσι είναι.
12: Γιατί, τι συμβαίνει εδώ?
13: Γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις και θα συζητάμε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο, υπάρχει αδυναμία στους πολίτες να ανταποκριθούν στις οφειλές. Βέβαια γίνονται προσπάθειες από την πολιτεία,
12: ναι.
13: Κατά πόσο όμως θα μπορέσουν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, περιμένουμε να το δούμε. Γιατί με τα νέα μέτρα που συζητήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Γιώργο, με τις εξαγγελίες του κράτους για το τι περιμένουμε να έρθει, δεν ξεχνάμε ότι τελειώνοντας τις δηλώσεις, αυτοί όσοι έχουν τέτοια να τα λάβουν από 150 ευρώ. Βέβαια για κάθε παιδί υπάρχουν κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται. Όπως και να έχει όμως, τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται και μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει και σε κάποιο σημείο που αρκετοί συμπολίτες μας τι λένε. Προτιμώ να μην πληρώσω τον ΕΦΚΑ μου άμα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω εγώ πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, Γιώργο, που δυστυχώς οι άνθρωποι προτιμούν να αφήσουν απλήρωτες τις ασφαλιστικές φορές. Όπως καταλαβαίνεις, για τον ελεύθερο επαγγελματία, για τον επιχειρηματία, αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι ανασφάλιστος άμα δεν πληρώσει ασφαλιστικές.
12: Ασφαλώς είναι ανασφάλιστος πια. Έτσι.
13: Αν είσαι στην ασφαλιστική σου ικανότητα, πρέπει να καθίσεις να πληρώσεις τις οφειλές ή να τις ρυθμίσεις και να έχει ανεπανέλθει. Προτιμούν λοιπόν να παραμείνουν ανασφάλιστοι προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν οικονομικά τον εαυτό τους ή την οικογένειά τους με τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Εδώ πρέπει να τονίσω το εξής, ότι με βάση όλα αυτά τα νέα μέτρα και τις εξαγγελίες συγγνώμη που έχουν ανακοινωθεί, θα πρέπει να είμαστε φίλες και φίλοι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο υποβολής της φορολογικής μας δήλωσης, γιατί έρχεται πλέον η δήλωση να γίνει το κριτήριο εάν εγώ θα μπορέσω να λάβω κάποιες από τις ενισχύσεις ή όχι. Και μην ξεχνάμε, Γιώργο, θυμίσου λίγο ότι για το Fuel Pass, για παράδειγμα, ναι μεν 50 ή 40 ευρώ, αλλά έγινε ένας χαμός, έπεσε το σύστημα, δεν μπορούσε ο κόσμος να υποβάλει αίτηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι
12: όπως γίνεται τώρα με το τουριστικό,
13: αυτό με τον τουρισμό είναι δηλαδή πρωτοφανές. Φαντάσου ότι έχει δοθεί παράταση
12: μέχρι και αύριο. Μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα δεν κάνω λάθος.
13: Μέχρι αύριο, Κυριακή, δεν κάνω και εγώ λάθος. Λοιπόν, έχει δοθεί παράταση λοιπόν και φαντάσου ότι παρόλο που δόθηκε παράταση, όλες τις ημέρες της παρατάσεως δεν μπορείς να υποβάλεις αίτηση.
12: Και τώρα ακόμα δεν μπορεί να μπεις.
13: Δεν μπορείς να μπεις.
12: Ναι.
13: Και αν μπεις στο σύστημα, δηλαδή αν τελικά καταφέρεις να φτάσεις στο σημείο που θα βάλεις τους κωδικούς σου για να μπεις, στο τέλος σου λέει με δοκιμάσαι αργότερα.
12: Σωστό.
13: Φαντάσου λοιπόν ότι παρόλο που δεν έχει δοθεί παράταση τόσες μέρες ήδη τώρα, πόσες είναι, 2, 3, 4 μέρες και έχουμε μέχρι και αύριο, και κανένας δεν έχει καταφέρει τις ημέρες της παρατάσεως να κάνει το αίτημα. Δηλαδή, ναι, είτε είχε δοθεί παράταση είτε όχι, εδώ βεβαίως, επειδή πολλοί συμπολίτες μας μπορεί να είναι δικαιούχοι και να μην έχουν καταφέρει να κάνουν την αίτησή τους, θα έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος, μήπως κάτι έχει το σύστημα και δεν μπορεί να μπει, γιατί δεν είναι δυνατόν τόσες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας να έχει δοθεί παράταση και να μην μπορεί κανείς να μπει να κάνει την αίτησή, ναι, του.
12: Φιλοθέη μου,
13: να σου ολοκληρώσω.
12: Ναι, ολοκληρώσε το γιατί πρέπει να απαντήσει αυτό που θα σου πω.
13: Ναι, ναι. Ένα λεπτάκι δώσουμε να ολοκληρώσω το εξής στους ακροατές μας. Μεγάλη προσοχή στον τρόπο υποβολής της δήλωσης. Έρχεται τέλος Νοέμβρη η επιστροφή ενοικίου. Δεν θα είστε δικαιούχοι αν δεν έχετε συμπληρώσει σωστά το ενίκιο που έχετε πληρώσει. Έρχονται τα 150 ευρώ για κάθε παιδί με το που θα τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις.
12: Και πάνω απ' όλα πρέπει να δώσετε και τον αριθμό του. Πώς το λένε,
13: το IBAN.
12: Έτσι,
13: πρέπει
12: αυτό.
13: Να είναι σωστό το IBAN, πρέπει να είσαστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει δηλώσει ένα IBAN, Γιώργο, πριν από 2-3 χρόνια στην ΑΔΕ, να ήταν το πρώτο όνομα και εν συνεχεία για κάποιο λόγο να μπει και κάποιος άλλος από την οικογένεια ή το φιλικό περιβάλλον. Πρώτο όνομα. Και όταν θα πάει να κάνει κατάθεση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών, να σας επιστρέψει ή να σας βάλει χρήματα από κάποιο επίδομα, δεν θα δει το δικό σας αφημί σαν πρώτο όνομα και τα χρήματα θα απορρίψει να τα λάβετε. Βέβαια, αυτό που με ρωτούν συχνά είναι όσοι έχουν επιστροφή, πότε θα δουν τα χρήματα. Εδώ τα χρήματα επιστρέφονται από λίγες μέρες μέχρι κάποιες εβδομάδες. Βέβαια, για να μπορέσετε να δείτε τα χρήματα της επιστροφής φόρου από τη φορολογική δήλωση, εννοείται ότι είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν οφειλές στην εφορία.
12: Έτσι, γιατί για διαφορετικά δεν πρόκειται να δεις τίποτα.
13: Τίποτα δεν θα δεις, θα βγεις και χρεωμένο.
12: Έτσι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι, και δικοί σου και δικοί μου, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μιλάνε για το τεκμαρτό εισόδημα. Πώς και ποιοι μπορούν να το αμφισβητήσουν αυτό?
13: Κοίταξε να δεις το τεκμαρτό εισόδημα τι.
12: Είναι ένα θέμα κέριο, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
13: Ναι, είναι ένα θέμα που καίει τους πάντες το ζητούμενο με το τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είσαι εσύ ελεύθερος επαγγελματίας, βλέπει, έχεις μια ατομική επιχείρηση, βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών, για παράδειγμα λέω τώρα την ιδιότητα, πιο κωδικό δραστηριότητας έχει στην επιχείρησή σου και θεωρεί, θα το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό από όλους. Θεωρεί λοιπόν ότι εσύ με βάση αυτό το κωδικό δραστηριότητας,
12: ναι,
13: έχεις ένα συγκεκριμένο ετήσιο εισόδημα. Αν έχεις υπαλλήλους στην επιχείρηση, το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται. Και αν έχεις και περισσότερα χρόνια, δηλαδή ανάλογα και τα έτη που διατηρείς την επιχείρησή σου, το εισόδημα αυτό αυξάνεται. Είναι θεωρητικό. Και εδώ τώρα τι έχουμε? Το εξής παράλογο, μπορεί κάποιος μέσα στη χρονιά να μην έχει εργαστεί, να μην έχει δουλέψει η επιχείρησή του, για κάποιο λόγο να μην έχει κέρδη. Γιατί δεν σημαίνει το ότι επειδή κάποιος διατηρεί ένα μαγαζάκι, ένα ψιλικατζίδικο για παράδειγμα, μια δεκαετία και έχει μέσα και έναν υπάλληλο, ότι μπορεί πραγματικά να εισπράττει τα έσοδα τα οποία έχουν υπολογιστεί βάσει του κωδικού δραστηριότητας που έχει δηλωθεί και έχει αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών.
12: Σωστό.
13: Εδώ λοιπόν, εάν φίλες και φίλοι εσείς θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα της εκαθάρισης της δήλωσης που σας φορολογεί με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα, μπορείτε βεβαίως να το αμφισβητήσετε. Αλλά εδώ, Γιώργο, θα κάνω μια ερώτηση σε σένα που κάνουμε έναν όμορφο διάλογο αυτή τη στιγμή. Θα προτιμούσες να πληρώσεις ένα φόρο στην εφορία ή θα πήγαινες να το αμφισβητήσεις προκειμένου αυτός ο φόρος να μειωθεί? Όπως αντιλαμβανόμαστε οι συμπολίτες μας, ότι θα προτιμήσουν να πληρώσουν ένα φόρο και να τελειώνουμε την εφορία παρά να
12: αμφισβητήσουν ένα
13: παύλο κύκλο ελέγχου, γιατί όταν εγώ θα αμφισβητήσω...
12: Και ο έλεγχος δεν τελειώνει εύκολα.
13: Ο έλεγχος όχι μόνο δεν τελειώνει εύκολα, αλλά και όποιος...
12: Φέρε μου και εκείνο, φέρε μου και τούτο, φέρε μου και το άλλο.
13: Όποιος ψάχνει βρίσκει, μπορεί να καταλήξετε να ξεκινήσετε τώρα και να αμφισβητήσετε, μπορεί και να διεκπαιρεωθεί άμεσα και χωρίς κανένα πρόβλημα η όλη διαδικασία. Ωστόσο όμως μπορείτε να φτάσει σε έναν έλεγχο σε βάθος πενταετίας και να τρέχετε και να μην φτάνετε. Και επειδή καθημερινότητα είναι δύσκολη και όλοι προσπαθούν να προλάβουν και προσπαθούν και να επιβιώσουν, όπως αντιλαμβάνεσαι, οποιοδήποτε και αν εργάζεται, κάτι θα το έχει ξεφύγει στην πορεία. Επομένως λοιπόν, ο καθένας έχει την αγωνία ότι αν βρεθεί σε έναν έλεγχο για να θεσπιστεί κάτι, το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει θα είναι δεκαπλάσιο και εκατονταπλάσιο ίσως από τον φόρο ο οποίος σου βεβαιώνεται αυτή τη στιγμή. Και έτσι, Γιώργο, δεν φεύγει κανένας να ζητήσει ουσιαστικά να γίνει επανεξέταση του φόρου και να τον αμφισβητήσει. Βεβαίως όμως, εάν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, σαφέστατα και μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως μια λοχεία ή οτιδήποτε άλλο έτσι σοβαρό που δικαιωματικά μπορεί η γυναίκα ή ο άντρας, ανάλογα την περίπτωση, εντάξει και το κόλλημα το οποίο είχε μέσα στην προηγούμενη χρονιά και εξαιτίας αυτού δεν είχε λειτουργήσει την επιχείρηση κατά εξακολούθηση, δεν είχε και το απαιτητό έσοδο, να ζητήσει από την εφορία να γίνει έλεγχος και να μην φορολογηθεί βάσει του τεκμαρτού, άρα να εξαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ειδικό σύμβουλο οικονομολόγο που έχετε και διατηρεί τα βιβλία της επιχείρησής σας, να σας συμβουλεύσει.
12: Το φοροτεχνικό δηλαδή, αυτό λες τώρα, ε? Το φοροτεχνικό δηλαδή, αυτό.
13: Το φοροτεχνικό, ναι. Το φοροτεχνικό, το λογιστή που κρατάει τα βιβλία της επιχείρησής σας. Γιατί αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι και το πραγματικό γεγονός. Πολλοί μπορεί να πούν, αχ, τι λένε, γιατί το λένε, μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Πόσες φορές, ας πούμε, για μικροπράγματα δεν βρίσκεται κάποιος εκτεθειμένος και άλλες φορές βλέπουμε και με την ειδησιογραφία που είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο και συζητάμε, πως για υπέρογκα ποσά καταλήγει ένας να χρωστάει φόρο ΦΠΑ εκατομμύρια και να ανακαλυφθεί μετά από τα εκατομμύρια που χρωστάει και κάποιος που χρωστάει κάποιες 2-3 χιλιάδες ευρώ να του γίνεται κατάσχεση στο τραπεζικό του λογαριασμό.
12: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά πρέπει να ξέρει ο Κοσμάκης ότι η εφορία δεν ξεχνάει ποτέ, έτσι. Μπορεί να χρωστάς από το 2.000 και να το πληρώσει τώρα ή όχι.
13: Η συμβουλή ως φοροτεχνικός είναι η εξής. Θα είσαστε πολύ προσεκτικοί στις υποβολές που κάνετε, να είναι εμπρόθεσμες, να είναι σωστές. Εντάξει, αν υπάρξει κάποιο σφάλμα ή κάποια καθυστέρηση, ανθρώπινο είναι και αυτό, όλα δικαιολογούνται. Αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία δηλώνουμε, να είναι ορθά τα στοιχεία και εν συνεχεία να είμαστε πολύ επιμελείς όταν μας βεβαιώνεται ένας φόρος. Παραδείγματος χάρη, όταν στέλνουμε ένα ΦΠΑ και έχουμε έσοδο, είναι φυσικό να πρέπει να πληρώσουμε το ΦΠΑ μας. Λοιπόν, αν δείτε ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε, θα προχωρήσετε σε μία ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι έως 24 δόσεις. Είναι υπάρχει ρύθμιση.
12: Ναι, αλλά κάνεις μία ρύθμιση. Δεν πρέπει να πληρώνεις και αυτό που ρυθμίζεις και το άλλο. Άρα πληρώνεις διπλό.
13: Πρέπει να πληρώσεις. Θα πρέπει να ρυθμίσεις τις οφειλές που έχεις, να πληρώσεις τη ρύθμιση και εν συνεχεία οποιαδήποτε νέα οφειλή
12: να την πληρώνεις αμέσως.
13: Πληρώνεις και αυτή ή να τη ρυθμίζεις. Δηλαδή, γιατί αν ρυθμίσουμε και
12: πληρώνουμε. Αν αρχίσεις να ρυθμίζεις τη μία πίσω από την άλλη, δεν υπάρχει τίποτα, θα είσαι όλο υπορρύθμιση. Λέω τώρα.
13: Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, εμείς δεν πρέπει να είμαστε καταστροφικοί, εντάξει.
12: Όχι, βέβαια.
13: Εμείς θα πρέπει να είμαστε οργανωτικοί, αυτή είναι η λύση στο κάθε τι. Να μπορούμε όσο γίνεται να ρυθμίζουμε, να πληρώνουμε, ακόμα και αν δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε μια πολύ μεγάλη ρύθμιση, γιατί 24 δόσεις ενδεχομένως αυτούς που χρωστούν πολλά να βγάζει ένα υπέρογκο ποσό κάθε μήνα που να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Δείτε, δώσετε, να δίνετε ό,τι μπορείτε, ας πούμε, προκειμένου να μειώνετε το όφελος, η οφειλή και να μην αυξάνετε διαρκώς. Και από εκεί και μετά περιμένουμε και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που είναι στο προσκήνιο. Θα αφορά οφειλές, εδώ Γιώργο, είναι η νέα δυνατότητα που δίνει το κράτος για τις παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2023. Αλλά να γνωρίζετε ότι ρυθμίζετε μέχρι το 2023, αλλά τις οφειλές σας για το 24, 25, 26 θα πρέπει και αυτές να τις ρυθμίσετε και κάθε νέα οφειλή που προκύπτει και να προσπαθείτε όσο γίνεται να ανταποκριθείτε και να μην χάσετε τις ρυθμίσεις, γιατί όταν χάνονται οι ρυθμίσεις χάνετε τα ωφέλη που είχατε από τη ρύθμιση και η γενική οφειλή επανέρχεται.
12: Ναι. Οπότε, Φιλοθέη, για πες μου κάτι, υπάρχει μια ψηφιακή κάρτα εργασίας για περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αυτό τι είναι, τελικά τι γίνεται με αυτό?
13: Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται κατά
12: η ένταξη νέων σε κλάδους, τι είναι ακριβώς?
13: Και σε λίγο χρονικό διάστημα περιμένουμε καθολική εφαρμογή. Αφορά τους εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις. Βέβαια το αποτέλεσμα εδώ, Γιώργο, είναι ότι όταν κάποιος πηγαίνει στην
12: αυτό θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου, ή όχι?
13: Και επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρήσεις.
12: Ναι.
13: Ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές. Το μέτρο αυτό έχει σαν στόχο να μην υπάρχει πρόβλημα στους εργαζόμενους ανάλογα τις ώρες τις οποίες εργάζονται. Δηλαδή, όποιος πηγαίνει ως υπάλληλος σε μια επιχείρηση, την ώρα που μπαίνει, χτυπάει την κάρτα, την ώρα που βγαίνει ξαναχτυπάει την κάρτα. Έτσι λοιπόν ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το βασικό μισθό του, να πληρώσει και τις υπερορίες και τις υπερεργασίες, να μην του αλλάζει ωράρια όποτε επιθυμεί και να μην τον έχει γενικά τον υπάλληλο σε ένα τρέξιμο χωρίς να παίρνει τις αμοιβές τις οποίες νόμιμα δικαιούται.
12: Ναι.
13: Βλέπουμε ότι με βάση το μέτρο αυτό πραγματικά έχουν μειωθεί τα προβλήματα που υπάρχουν στους επαγγελματικούς χώρους. Οι εργαζόμενοι αμείβονται καλύτερα γιατί ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.
12: Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε στο υπόλοιπο δεκάλεπτο. Ακούστηκε και το διάβασες, το είδες τηλεόραση, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει τετραήμερη εργασία, δηλαδή 32 με 35 ώρες. Εγώ έκανα ένα σχόλιο και του είπα 0 ώρες εργασίας, αύξηση του μισθού στο διπλάσιο. Ναι, ακούω.
13: Ακούω. Το πες με τις σκέψεις σου πάνω στο συγκεκριμένο.
12: Είπα ότι η δική μου σκέψη, σε αντιπαράθεση με αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, που πιστεύω ότι είναι δύσκολο, μπορεί να γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες, εδώ μπορεί να γίνει σε κάποια επαγγέλματα, να δουλεύουν περισσότερες ώρες ώστε να παίρνουν ρεπό την Παρασκευή προκειμένου να γίνει το τετραήμερο. Διαφορετικά δεν βγαίνει. Πώς ο άλλος ο εργοδότης θα πληρώνει κανονικό μισθό και εσύ θα δουλεύεις για 4 μέρες, δεν κατάλαβα.
13: Προφανώς, αντί για να μιλήσει για αύξηση του μισθού, μιλάει για μείωση των ωρών εργασίας. Οπότε,
12: ναι, αλλά ο μισθός είναι ο ίδιος, λέει. Εσύ αν είσαι επιχειρηματίας και έχεις τη δούλεψή σου εμένα, θα με πλήρωνες μια μέρα χωρίς να δουλέψω.
13: Κοίταξε να δεις, με βάση τον ισχύοντα νόμο αυτή τη στιγμή υπάρχει ο βασικός μισθός που αναλογεί στις 40 ώρες πενθήμερο.
12: Άρα λοιπόν,
13: από εκεί και μετά υπάρχουν οι δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λες εσύ, συνεχίζω να εργάζομαι 40 ώρες και αντί για να λαμβάνω 880 ευρώ λαμβάνω τα καθαρά μου, παραδείγματος χάρη, να είναι 1500 αντί για 900 να είναι.
12: Να το πω λιανά, συμφωνείς με αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης εσύ, αυτό θέλω να ξέρω. Συμφωνείς με αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης ως οικονομολόγος?
13: Δεν υπάρχει, συμφωνώ και διαφωνώ.
12: Αλλά
13: εγώ συμφωνώ και τονίζω και επαυξάνω ότι αυτό το οποίο με εκφράζει είναι αυτό το οποίο εκφράζει τον κάθε φορολογούμενο πολίτη και είμαι με το μέρος του. Και
12: εγώ δεν μιλάω γι' αυτό, εγώ μιλάω για τον επιχειρηματία ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει παραπάνω χρήματα ενώ εγώ δουλεύω 4 μέρες, όχι 5.
13: Ο επιχειρηματίας Γιώργο θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα ακόμα και αν του ζητηθεί στις 40 ώρες ο βασικός μισθός να είναι στα 1500 ευρώ. Λοιπόν, οπότε σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι αν θέλουμε αύξηση, εντάξει, των εσόδων του μισθού του εργαζόμενου. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό σαν κοινωνία και κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις. Γιατί κάποιος που θα δουλέψει τετραήμερο εννοείται ότι θα ψάξει να βρει και μια άλλη δουλειά να κάνει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να έχει ένα καλύτερο βιοποριστικό.
12: Άλλο αυτό είναι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
13: Ο επιχειρηματίας λοιπόν για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες αποδοχές τον υπαλλήλο του πρέπει να έχει ένα μεγαλύτερο έσοδο από αυτό το οποίο έχει.
12: Πού θα το βρει? Άμα εγώ δουλεύω μόνο 4 μέρες, δεν θα κάνω την απόδοση που πρέπει να κάνω σε 5 μέρες, εκτός και αν δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ για να καλύψω τις ώρες που δεν θα δουλέψω την 5η μέρα.
13: Πώς λοιπόν μπορεί να αυξηθεί το έσοδο του επιχειρηματία? Το έσοδο του επιχειρηματία θα αυξηθεί αν αυξηθούν οι πωλήσεις του και αν μειωθεί ο φόρος του. Όταν λοιπόν αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, ο επιχειρηματίας φορολογείται με βάση το τεκμαρτό, δηλαδή με ένα εισόδημα που δεν είναι πραγματικό κατ' ουσίαν και πληρώνει ένα φόρο και δεν αποδέχεται να πάει σε έναν έλεγχο γιατί ξέρει ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα και εδώ υπάρχει πρόβλημα, κατά συνέπεια πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αύξηση. Γιατί αύριο μεθαύριο θα συζητάμε πάλι εδώ και θα λέμε, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει μια εκδοχή ή άλλη, εμένα με ενδιαφέρει πώς θα μπορέσει ο φορολογούμενος πολίτης, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος άνθρωπος που ζει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να μπορέσει να ανταποκριθεί στην καθημερινότητά του. Και πώς θα γίνει αυτό? Θέλεις δηλαδή να μου πεις ότι θα μπορέσει ο επιχειρηματίας να δώσει μια γενναία αύξηση της τάξεως των 200 και των 300 ευρώ κάθε μήνα στον υπάλληλο που έχει, εάν δεν υπάρχει κάποια ενίσχυση γι' αυτό στον επιχειρηματία?
12: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, φιλοθέη μου.
13: Ναι.
12: Να το ξαναπώ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα το εξής. Προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης τετραήμερη εργασίας. Οι αποδοχές όμως θα είναι οι ίδιες. Για να πληρώσει λοιπόν ο εργοδότης αυτή την πενθήμερη που γίνεται τετραήμερη εργασία, θα πρέπει να δουλέψει ο εργαζόμενός του παραπάνω ώρες τις τέσσερις ημέρες που θα δουλεύει. Όχι το 8ωρο, 16 ώρες προκειμένου να βγει ή 13 ώρες προκειμένου να βγει αυτό. Εκεί το πάω, δεν πάω και κάτι άλλο. Αυτό είναι σωστό.
13: Εγώ όπως και να έχει δεν μπορώ να κρίνω την, εσύ θέλεις τώρα μια τοποθέτηση απέναντι στο συγκεκριμένο στοιχείο που
12: δεν είπα, εγώ λέω πώς θα γίνει αυτό. Αυτό θέλω να μου πεις ως οικονομολόγος.
13: Ναι. Εγώ αυτό το οποίο έχω να απαντήσω είναι το εξής, ότι δεν μας απασχολεί το αν θα δουλέψει 10 ώρες λιγότερο ή 10 ώρες περισσότερο. Μας απασχολεί τελικά η ώρα του θα είναι ακριβότερη ή φθηνότερη. Θα μπορεί ο επιχειρηματίας για την ώρα αυτού του εργαζόμενου να δώσει περισσότερα χρήματα. Εκεί είναι το κόνσεπτ όλης της ιστορίας, Γιώργο. Το πώς θα δουλέψει ένα πολίτης μία συγκεκριμένη ώρα και αντί η ώρα του να αμείβεται με 5 ευρώ, να αμείβεται με 15 ευρώ. Έτσι για να μπορέσει να ζήσει καλύτερα στην καθημερινότητά του. Τώρα, το τι στόχο έχει η λογική του καθένα και οι προτάσεις, συζητάς με αυτόν που κάνει τις προτάσεις και όχι με μένα.
12: Φιλοθέη, δεν είναι έτσι το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία δεν έχει ότι διαφωνώ εγώ μαζί σου ή εσύ με μένα. Το ζητούμενο είναι άλλο. Ο επιχειρηματίας θα βρει το χρηματικό ποσό να πληρώσει τον εργαζόμενο για τις τέσσερις ημέρες.
13: Αυτό δεν λέμε, Γιώργο μου.
12: Πολύ ωραία πάει, αυτό το βάλουμε στην άκρη.
13: Αυτό δεν λέμε.
12: Άρα ο εργαζόμενος για να βγάλει τη δουλειά που έβγαζε σε πέντε μέρες πρέπει στις τέσσερις ημέρες να δουλεύει παραπάνω, ναι ή όχι?
13: Εννοείται ότι ο εργαζόμενος στις τέσσερις ημέρες δεν θα βγάλει δουλειά πέντε ημερών.
12: Άμα δουλέψει παραπάνω, θα δουλέψει παραπάνω. Θα το υποχρεώνει να δουλέψει παραπάνω. Έτσι είναι.
13: Πώς θα τον υποχρεώσει να δουλέψει παραπάνω?
12: Πώς θα τον υποχρεώσει? Μα δεν θα βγει η δουλειά αλλιώς.
13: Θα τα ρίξει στον κάθε αρχηγό κόμματος.
12: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ δεν σου είπα να κρίνεις τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
13: Των προγραμμάτων των οικονομικών.
12: Έτσι, εγώ σου είπα να κρίνεις πώς μπορεί να βγει μια δουλειά. Μπορεί να βγει μια δουλειά πέντε ημερών σε τέσσερις.
13: Εκεί δεν θα τον μαστιγώσουμε τον υπάλληλο.
12: Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω.
13: Με σούπερ ταχύτητες. Η δουλειά των τεσσάρων ημερών θα συνεχίσει να υφίσταται για τέσσερις ημέρες και προφανώς θα χρειαστούν και άλλοι υπάλληλοι.
12: Μάλιστα.
13: Για να είναι πλήρης η εργασία.
12: Ή θα δουλέψει παραπάνω. Ή θα δουλέψει παραπάνω, όπως λένε όλοι. Εντάξει, φιλοθέη, σε ευχαριστώ.
13: Θα ανοιχθεί σαν υπερορία και σαν υπερεργασία.
12: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ
13: ωστόσο,
12: πολύ.
13: Δεν ξέρουμε τι έχει ο κάθε πολιτικός, γιατί με βάζει να κρίνω ένα πολιτικό
12: πρόγραμμα. Εγώ δεν ζήτησα να κρίνει.
13: Εγώ
12: δεν σου είπα να κρίνει το Πασόκ ή τον πρόεδρο του Πασόκ. Σου είπα να κρίνει εάν θα βγει η δουλειά σε αυτή την πρόταση που κάνει ο Ανδρουλάκης. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλημέρα, φιλοθέη.
13: Καλημέρα.
12: Γεια σου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30.
7: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση? Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου. Φίλο και γνωστό δικηγόρο τον Γρηγόρη Ατζαράκη. Ήταν και είναι το εξής. Αγωνίστηκε πάρα πολλά χρόνια με το Πασόκ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με. Το ερώτημά μου είναι οι διαφορές που υπήρχαν τότε με το σήμερα. Και αρχίζει ενωμένης από το 1974 με την επιστροφή της Δημοκρατίας. Τον έχω ήδη στο γραφείο του, αφού πρώτα του πω ότι τον καλημερίσω και του πω καλό μήνα. Καλό μήνα κύριε Ατζαράκη, Γρηγόρη, καλό μήνα.
12: Καλό μήνα αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστώ.
11: Θέλω να ρωτήσω.
12: Στην εκπομπή σου είναι και η πρώτη φορά και νιώθω και λίγο περίεργα.
11: Όχι. Εδώ είναι ελεύθερη.
12: Ούτε σε τι μπορώ να βοηθήσω.
11: Η κουβέντα μας είναι ελεύθερη, η κουβέντα μας είναι όπως δυο φίλοι κουβεντιάζουν. Δεν έχουμε εδώ να βάλουμε, ξέρεις, το έτσι, το αλλιώς και το αλλιώτικο. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτά που λέμε εμείς να γίνονται κατανοητά από τους ακροατές και το κάνεις και εσύ και εγώ. Είχα πει στο πρόλογο μου, να πω όμως πριν από οποιοδήποτε άλλο θέμα, ότι διάβασα και διαβάζω με πάρα πολύ όρεξη την αυτοβιογραφία σου και βρίσκω πάρα πολλά θέματα τα οποία μοιάζουν με τα δικά μου. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο μια άλλη φορά. Ποιες είναι οι διαφορετικές οπτικές που έχουμε σήμερα με την εποχή που ήδη εμείς διανύσαμε και περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, και μιλώ από το 1974 και εντάφθαι.
12: Ναι, από ό,τι είδα εμείς έχουμε μια κοινή πορεία από το 1966.
11: Αυτό ναι.
12: Ήταν η εποχή που και εγώ για πρώτη φορά βρήκα δουλειά στην Αθήνα σαν επαρχιώτη.
11: Και εγώ ξεκίναγα την καριέρα μου από τότε.
12: Ναι, αλλά που κατάφερα και εγώ, ξεκινώντας από μια εταιρεία, ίσως τη μεγαλύτερη τότε της Ελλάδος, τροφοδοσίων πλοίων, να αναδειχτώ μέσα σε πολύ λίγο χρόνο οικονομικός διευθυντής στην εταιρεία αυτή, κάτι που ισοδυναμεί με 2-3 σήμερα μεταπτυχιακά.
11: Σωστό.
12: Τώρα από τότε, διότι υπήρξα πτυχιούχος της Παντίου και της Νομικής στη συνέχεια, η αλήθεια είναι ότι πολιτικοποιήθηκα. Κάθε φοιτητή.
11: Αυτό ήταν καλό ή κακό?
12: Καλό, γιατί καλό, μέσω από αυτή τη διαδικασία έδινα νόημα και στη ζωή μου και στην ύπαρξή μου, και ήθελα να δώσω και στον κόσμο, αν μπορούσα με τις ομιλίες όπου βρισκόμουν, κάτι το καλό. Βέβαια δεν ξέραμε τότε τι ήταν καλό και τι ήταν κακό.
11: Ή το τι θα ακολουθούσε.
12: Σχετικά με τις κοσμοθεωρίες που υπήρχαν, ήταν πολύ συγκεκριμένες για μας τα επαρχιόπεδα, αλλά στην πορεία καταλήξαμε.
11: Ναι.
12: Πρώτα μέσω του γέρου της Δημοκρατίας, στη συνέχεια όπως είπες με το Πασόκ, που έδωσα πολύ από τον εαυτό μου, και ευχαριστώ και για την τιμητική διάκριση που μου κάνανε από την πρώτη κυβερνητική περίοδο, με το να μου αναθέσουν την διοίκηση του ΝΑΤ και του οίκου του ΝΑΦΤ. Τα λέω αυτά λίγο ιστορικά για να μπούμε μέσα από αυτό μετά στην ερώτηση που μου έκανες. Εμείς λοιπόν σαν επαναστατημένοι νέοι της εποχής εκείνης μπήκαμε στο πεζοδρόμιο, σε ό,τι γινότανε από την εποχή της σύγκρουσης του γέρου της Δημοκρατίας με τον Βασιλιά, από το 65, από την δικτατορία που πολεμήσαμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, μέχρι και την πτώση της Χούντας, η οποία βέβαια ήταν οδυνηρή για την Ελλάδα αφού χάσαμε τη μισή Κύπρο, αλλά εντός εισαγωγικών και ευχάριστη, με την έννοια ότι ανακτήσαμε την δημοκρατία μας.
11: Ναι.
12: Ήμουν παρόν με την άφιξη του Καραμαλή τότε, με το αεροπλάνο.
11: Χαμός. Με κεριά στο δρόμο, με σιρήνες, με...
12: Ναι. Τώρα το ερώτημα το συγκεκριμένο, το τι επικρατούσε τότε, ήταν όλα συγκεχημένα. Κανείς δεν ήξερε, βέβαια. Στα χρόνια μας λειτουργούσε το Σύνταγμα του 1952, που ήταν το Σύνταγμα της Βασιλευωμένης Δημοκρατίας, όπου με τις εξουσίες που διατηρούσε τότε ο βασιλιάς θα μπορούσε, όπως έλεγαν, βέβαια δεν το έκανε ποτέ διότι καταργήθηκε το 1975, να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και στο Κυπουρό του. Εννοώ για την αρχή της δεδηλωμένης.
11: Ναι, ναι, ξέρω, κατάλαβα τι λες.
12: 1875. Γινόταν κατάχρηση, όπως και να το κάνουμε. Η παρεμβατικότητα της βασιλικής εκκλησίας, οικογένειας, ήταν έντονη. Και γι' αυτό και έγινε και ο ξεσηκωμός. Τώρα το 65 ο Παπαντρέου με ένα 54%, αν θυμάμαι, ομιλώ για το γέρο της Δημοκρατίας,
11: ναι,
12: να μην είναι ικανός να αναλάβει, να μην έχει το δικαίωμα να αναλάβει και υπουργός στρατιωτικών, είναι οξύμορο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι πρωθυπουργός και να περιμένεις από το βασιλιά να σου δώσει το δικαίωμα να είσαι και υπουργός εθνικής άμυνας. Αυτή ήταν και η σύγκρουση που επέφερε και την διάλυση της τότε Ένωσης Κέντρου με τον ερχομό της δικτατορίας, που δυστυχώς ήταν για μας μια πολύ οδυνηρή κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει έφυγε γι' αυτό, καλός κακός.
11: Ήρθε το 1974.
12: Το 1974. Το 1974, αν κάποιο ερώτημα είναι συγκεκριμένο ότι έγινε, ήρθε ο Καραμαλής από το Παρίσι, που είχε φύγει τότε βέβαια σαν τριανταφυλλίδης άλλος Καραμαλής, και ήρθε στην Ελλάδα άλλος Καραμαλής, Ευρωπαίος πια, ο οποίος επανέφερε κατά τη δική μου άποψη και την δημοκρατία στην Ελλάδα.
11: Σωστό είναι.
12: Ήταν τόσο δύσκολη η εποχή τη στιγμή αυτή που ήρθε εδώ, που κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν όταν ανελάβανε την εξουσία από τον Κιζίκη. Βέβαια επανήλθε το Σύνταγμα του 1952 και στην πορεία καταργήθηκε η βασιλευωμένη δημοκρατία και έχουμε το σημερινό Σύνταγμα του 1975 με την προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
11: Για να πάμε τώρα στα κόμματα. Τα κόμματα εννοώ ότι να πάμε στο τότε ΠΑΣΟΚ, στο σημερινό ΠΑΣΟΚ, στην τότε Νέα Δημοκρατία, στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα, το ΚΚΕ δεν αλλάζει, όπως ξέρεις Γρηγόρη μου, είναι το ίδιο. Παραμένει, σταθερό.
12: Εγώ διαρωτώμαι γιατί νομοποιήθηκε. Δηλαδή αν καταργούνται πολλά κόμματα, και επειδή υπήρξε και οπαδός εγώ στα πρώτα μου χρόνια, διότι ήταν το χριστιανικό για μένα, ήταν η μία εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στην πορεία αλλάζουμε. Όταν είδα βέβαια την δικτατορία του προλεταριάτου, δεν θα μπορούσα ούτε λεφτό να σταματήσω. Όταν έμαθα πια τι γίνεται και τα κόμματα σήμερα τα βγάζουμε εκτός ή εντός Βουλής ανάλογα με τους στόχους που έχουν. Δεν ξέρω τώρα αυτό που έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο, εάν επιμένουν στην δικτατορία του προλεταριάτου. Δεν πάση περιπτώσει, αφού τους έφερε ο Καραμαλής στην νομιμότητα, καλώς έκανε, για να έχουν όλοι και όλα τα κόμματα τη δική τους τοποθέτηση και ο λαός κρίνει.
11: Ακριβώς ο λαός κρίνει. Τώρα, οι διαφορές για τις οποίες μίλησα προηγουμένως,
12: οι
11: του ΠΑΣΟΚ.
12: Οι διαφορές, κανείς δεν ήξερε όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ τι είναι σοσιαλισμός.
11: Σωστό.
12: Ούτε κι εγώ. Ήταν κάτι πολύ καινούριο που δεν μπορούσαμε να το ξεχωρίσουμε από το κομμουνισμό. Ήταν υπαρκτός βέβαια κομμουνισμός, αλλά για τον λαό όταν πηγαίναμε και μιλάγαμε δεν ξέραμε και τι να το εξηγήσουμε, τι είναι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός. Σίγουρα βέβαια τα κόμματα διεθνώς είναι κόμματα αρχών. Εμείς εδώ έχουμε προσωπικά κόμματα και ο Αντρέας ήταν μια ισχυρή φυσιογνωμία που με το δικό του τρόπο, με το δικό του δυναμισμό, με το δικό του ταλέντο κατάφερε και καλώς έκανε να επιφέρει μια τεράστια αλλαγή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και ακολουθήσαμε όλοι, γι' αυτό και είχαμε μεγάλη αισιοδοξία ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν και πολλά άλλαξαν. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος αλλάζει πράγματα είναι πάντα για το καλό, διότι δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε το σύστημα και αυτό που λέμε σήμερα ότι μπαίνουν βγαίνουν από το παράθυρο έγινε και τότε. Και το λέω τότε για τους διορισμούς τους χωρίς έλεγχο, αρκεί να ήταν οπαδός, γέμισε αυτή η Ελλάδα η έρμη με ένα 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. Σίγουρα όμως επέφερε πολλές αλλαγές οι οποίες ήταν ωφέλιμες για τους Έλληνες, αλλά βέβαια όχι πολύ ορθολογικά σωστές, διότι η υπερκατανάλωση, η προσφορά, οι αυξήσεις, η εκδημοκράτηση με την έννοια της απόλυτης λαοκρατίας να βγαίνει στον δρόμο να λες ότι θες όπως θες, που επικρατήκε μέχρι σήμερα, έφεραν ένα τοξικό κλίμα. Παρά τα αυτά διατηρήθηκε κατά τη δική μου άποψη ένα αξιοπρεπές καθεστώς, ακόμα και με τους αντιπάλους, τον τότε το γέρο Μητσοτάκη και μεταξύ Καραμανλή και Παπαντρέου, όλοι μπορεί να είχαν τις διαφορές τους αλλά διατηρούσαν ένα κλίμα αξιοπρέπειας.
11: Σωστά, γι' αυτό και δηλαδή δεν υπάρχουν τώρα.
12: Εγώ δεν είδα ποτέ μια, ας μου συγχωρηθεί, Κωνσταντοπούλου να μην αφήνει άνθρωπο να πει μια κουβέντα.
11: Σωστό,
12: μια
11: σωστό,
12: φωνή
11: σωστό,
12: από
11: σωστό.
12: Μακριά λες και είσαι μέσα στο δάσος και δεν ξέρεις από πού βγαίνει μια κραυγή.
11: Ακριβώς.
12: Δεν είναι σύστημα, δεν είναι πολιτισμό.
11: Άλλωστε αυτοί ήταν ηγέτες, μην το ξεχνάς Γρηγόρη μου, κύριε Ατζαραγή. Νομίζω ότι ήταν ηγέτες αυτοί οι τρεις στους οποίους αναφέρθηκες.
12: Πολύ μεγάλοι ηγέτες.
11: Ακριβώς. Σήμερα δεν έχουμε. Το σημερινό Πασόκ πώς το βλέπεις?
12: Όλα τα κόμματα, κατά τη δική μου άποψη, έχουν αρχή και τέλος. Ο Αντρέας ήταν τόσο ισχυρή φυσιογνωμία που όσοι και αν έρθουν μετά τον Αντρέα θα είναι μικροί. Αν εξαιρέσουμε βέβαια την περίοδο του Σιμίτη, τον οποίον ιδιαίτερα συμπαθούσα, οι άλλοι δεν έχουν να δείξουν κάτι σημαντικό. Ήρθε βέβαια και η οικονομική κρίση το 10-12 που εκεί ισοπαίδωσε τα πάντα, διότι με τους νόμους Κατρούγκαλου, με τα μνημόνια και όλα αυτά ο λαός πια έχασε, δεν ήξερε τι ζητούσε, ποιον να προτιμήσει, ποιον να επιλέξει, ποιος να βοηθήσει αυτήν την Ελλάδα, ποιος να τη βοηθήσει. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα νόμο και με ένα άρθρο ότι θα έφτιαχνε τα πάντα, θα καταργούσε τα μνημόνια, παραμύθια της Καλλιμάς. Οι κρίσεις δυστυχώς οι οικονομικές δεν αντιμετωπίζονται με αυτό.
11: Και όχι μόνο αυτό, μας τα πήρε κιόλας ο Κατρούγκαλος με τον Τσίπρα. Έβαλε βαθιά το χέρι στους συνταξιούχους εννοώ.
12: Και επειδή γνωριστήκαμε από ένα άρθρο σου ή ένα βιντεάκι σου που είδα που απάντησα στο σχόλιο εκεί, ότι εγώ, και το λέω σαν παράδειγμα, μολονότι ήμουνα μες στα πράγματα και σαν διοικητής τώρα του ΝΑΤ ή του ΙΚΟΝΑΦΤΟΥ, ήταν τεράστιο.
11: Βέβαια, όταν είναι όλοι καπεταναίοι γη.
12: Ναι. Το να έχω λοιπόν 52 χρόνια συντάξιμα, 50 μεν δικηγορία και ιδιωτικού φορέα ως υπάλληλος της εποχής εκείνης σε μεγάλη εταιρεία και 2 χρόνια στρατιώτης, μου έκανε τη σύνταξή μου 1.020 ευρώ. Ομιλώ την κύρια σύνταξη.
11: Ναι, κατάλαβα.
12: Γιατί και την επικουρική και αυτή την έκοψε και μετά την επανέφερε με κάνα 2 κατοστάρικα. Φανταστείτε λοιπόν εγώ στην ηλικία μου σήμερα 85 ότι πρέπει να ζω με 1020 με 52 χρόνια συντάξιμα. Και ναι μεν ο κατρούγκαλος έκανε αυτό που έκανε, αλλά μεταφέρω την ευθύνη και στις επόμενες κυβερνήσεις.
11: Σωστό.
12: Οι οποίοι καθόλου δεν ασχολούνται, που αν λίγο ασχολιόντουσαν, διότι για να φτάσεις στα 85 σου χρόνια, από ό,τι έχω δει από στατιστικές, φτάνει το 3%. Πόσοι έχουμε μείνει έρμοι που μας έχουν περικόψει τα πάντα και μας έχουν καταδικάσει, εμείς που δώσαμε πολλά, γιατί εμείς βοηθήσαμε στην ανάπτυξη της Ελλάδας, αγωνιστήκαμε με 1000 τρόπους, αποφέραμε έσοδα, δημιουργήσαμε επιχειρήσεις, συμβάλαμε, εγώ τουλάχιστον έχω συστήσει 100 ανώνυμες εταιρείες. Όλη αυτή η παρεμβατικότητα απέφερε έσοδα, αλλά και ο χρόνος που διαθέσαμε εργαζόμενοι 50 χρόνια, δεν μπορεί να μου έρχεται σήμερα και μου λέει έχεις 1020 σύνταξη όταν...
11: Και ότι είσαι καλοπληρωμένος, ότι είσαι και καλοπληρωμένος κιόλας.
12: Ναι, ναι, όχι και χρωστάω επιπλέον.
11: Α, ναι, μιλάς για τα παραθυράκια του κατρούγκαλου.
12: Ναι, ναι.
11: Την προσωπική
12: λέω
11: διαφορά.
12: Για παράδειγμα, η γυναίκα μου, η οποία δούλεψε 20 χρόνια στη ΔΕΗ, χωρίς πτυχία, χωρίς τίποτε, παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη από μένα. Και πήρε σύνταξη τα 40. Διαρωτώμαι τώρα, όλοι αυτοί που περάσαν από εκεί, από τον περιβόητο ΕΦΚΑ, δεν ψαχτήκανε να δούνε τι γίνεται? Δυστυχώς δεν έψαξαν. Και εδώ δεν μπορούμε να συγχαρούμε για τη σημερινή κυβέρνηση για το θέμα αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου δεν έχει πολιτικό κόστος, ούτε ξέρω εγώ θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Γιατί πόσοι έχουμε μείνει ακόμα εν ζωή, θα μπορούσαν να πούνε για αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν τα χρόνια εκείνα. Εμείς είμαστε κατοχικοί, ζήσαμε ξυπόλοιτοι.
11: Φυστή.
12: Ήρθαμε εδώ, αγωνιστήκαμε. Μια επιβράβευση να έχουμε μια ευπρεπή παρουσία, μια ευπρεπή, ξέρω εγώ, κατάσταση στα γεράματά μας. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μην μονολογώ, γιατί
11: δεν είναι μόνο. Είναι αλήθειες, είναι αλήθειες οι οποίες πρέπει να ακούγονται. Είναι αλήθειες οι οποίες βγαίνουν από έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε τόσα χρόνια. Μην ξεχνάς ότι 60 χρόνια έχω δουλέψει και εγώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά που λες απηγούν και στη δική μου την περίπτωση. Δεν είναι τη δική μου, μην πάρεις μόνο του Κοντονή, και άλλες περιπτώσεις άλλων συναδέλφων, φίλων, αγαπημένων που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι.
12: Ναι.
11: Άρα λοιπόν, τι μπορεί να γίνει ή τι πρέπει να γίνει? Το αναφέρετε, το είπες προηγουμένως, ότι θα πρέπει να δοθούν κάποιες αυξήσεις, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία πώς έχουν μείνει. Σωστό αυτό.
12: Το 1% έχουμε μείνει τώρα πια. Δεν βαριέσαι, δεν είναι το θέμα αυτό το λιγότερο. Καλό θα είναι σήμερα που υπάρχει αυτή η τοξικότητα στην πολιτική ζωή, να βρεθεί ένας τρόπος να έχουμε μια ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν νοείται μια αντιπολίτευση με αυτό το χάλι που έχει σήμερα. Στα όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, Αγγλία, Γαλλία, τα ευρωπαϊκά γενικώς, πάντα υπάρχουν δύο κόμματα, διότι η δημοκρατία τι σημαίνει? Η εναλλαγή στην εξουσία των κομμάτων.
11: Αυτή είναι η δημοκρατία.
12: Αν μονίμως έχουμε ένα, τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Αλλά για να υπάρχει αυτή η εναλλαγή, όπως γίνεται στην Αγγλία, ήταν, ξέρω εγώ, μέχρι πρώτην ο Σιτόρι, που του λέγανε.
11: Ναι, ζητή, το εργατικό, μετά ήρθε άλλο.
12: Ήταν η εργατική.
11: Έτσι.
12: Το ίδιο γίνεται και στην Αμερική. Εμείς εδώ δεν έχουμε αντιπολίτευση. Ποιος θα έρθει?
11: Καμία αντιπολίτευση. Σωστό είναι αυτό.
12: Και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα, διότι όλες οι κυβερνήσεις που έρχονται έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους. Κανείς ή και καμιά κυβέρνηση δεν πρέπει να παραμένει πολλά χρόνια στην εξουσία, διότι αν παραμείνει, αυτό σημαίνει ότι γίνεται καθεστώς, όπως και να έχει το πράγμα. Γι' αυτό η δημοκρατία έχει σαν κανόνα την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Είχα γράψει, δεν ξέρω αν το βρίσκεις στην αυτοβιογραφία μου, τι έλεγε ο Πλάτωνας για τους ηγέτες, και θα ήθελα λίγο να το διαβάσω,
11: Βεβαίως.
12: Λέει λοιπόν ο Πλάτωνας ότι ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να είναι πρικισμένος από τη φύση του με τα εξής χαρακτηριστικά: μνήμων, ευμαθής, μεγαλοπρεπής, εύχαρης, φίλωστε και συγγενείς της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ανδρείας, της σοφροσύνης, αλλά και με παιδεία εξαίρετη και πολύχρονη στα μαθηματικά και τη φιλοσοφία, όπου και

0: Μα μιλάει πολλές γλώσσες. Έχει.
1: Όπου έχει μια ηγετική μορφή, αυτό μου λες τώρα. Ναι.
0: Ναι, έχει μια ηγετική μορφή. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, τις ικανότητες του, αλλά για να είναι για δύο τετραετίες εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, σημαίνει ότι ο κόσμος τον εμπιστεύεται, τουλάχιστον για τη σταθερότητα. Για να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση και όχι να έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις τύπου Τσίπρα και λοιπά, που είναι, αν δεν μπορεί να έχεις ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης όταν στηρίζεσαι στον Καμένο, που είναι ας πούμε εντελώς αντίθετος από το κόμμα που κυρίως κυβερνά, που ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εύχομαι να βρεθεί μια φόρμουλα να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος αντιπολίτευσης. Σωστό. Με ένα σημαντικό ηγέτη που να μπορεί να υπάρξει αυτό το σύστημα που λειτουργεί σε όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα.
1: Είπες προηγουμένως, Γρηγόρη μου, κύριε Ταράκη, είπες το εξής για την κυρία Ζωή της Πλεύση, όπως λέω εγώ, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα λεπτό να σου βάλω κάτι να ακούσεις. Όσα ελέγξαν προημερών, ολίγων ωρών δηλαδή συγκεκριμένα, κατά την επίθεση που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δουδουνή. Βασίλη, είσαι έτοιμος, για πάμε.
2: Μας λέτε ότι θέλετε άρον-άρον να αλλάξετε τις συνθέσεις των ανεξαρτήτων αρχών και έρχεται και ο κύριος Δουδουνής που χτες έκανε τον ανήξερο και λέει ότι θα συμπράξει στην τοποθέτηση προσώπου κοινής σας αρεσκίας στην κατεξοχήν αρχή που συνδέεται με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και το λέει έτσι απαλά-απαλά εισαγωγικά, δείχνοντας ότι εδώ συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία. Μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή. Την ώρα που πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποσχεθειών, έρχεστε και συμπράτετε. Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό?
3: Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς, επειδή είμαστε ένα θεσμικό σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος, αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
4: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Και εσείς να μην
2: ξέρει γιατί τσιμουδιά. Δεν έβγαλε τσιμουδιά.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Στην Broker Orphanos Insurance γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για ό,τι έχει αξία στη ζωή σας. Ασφαλίσεις πυρός, υγείας, οχημάτων και αστικής ευθύνης, καθώς και πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο με σιγουριά μέσω ενός δικτύου 80 συνεργατών και 5 εταιρικών καταστημάτων σε Καλαμάτα, Αθήνα, Μεσίνη, Στούπα και Αρφαρά. Broker Ορφανός Insurance. Κεντρικά γραφεία Ξενοφόντος 10 Καλαμάτα. Τηλεφωνικό κέντρο 210 30 083 60 και στο www.broker.gr.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia.

0: Δάτσια, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
1: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
8: Η ώρα είναι 9.
6: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά, όπως συνήθως λέω, γιατί το πιστεύω αυτό. Θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, τον πτέραρχο, τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση. Ύστερα από πολύ καιρό θα τον καλωσορίσω, θα ευχηθώ καλό μήνα.
1: Κύριε Κοντονίνα, έχουμε ένα καλό Μάιο.
0: Αυτό έχει σημασία, κύριε πτέραρχε. Και βεβαίως θα συνομιλήσω μαζί του για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, μιας και η άποψή του και η γνώμη του μετράει πάντοτε. Κύριε πτέραρχε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, για να πάμε στα του πολέμου γεγονότα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αλλά λένε ότι για να συνεχίσει τον πόλεμο πρέπει να πάρει άδεια πλέον από το Κογκρέσο.
1: Κοιτάξτε, είναι μια, αν θέλετε, εσωτερική υπόθεση αυτή, αν πρέπει να πάρει άδεια
0: ή όχι,
1: πάρει άδεια, δηλαδή αν θα προσμετρηθούν οι μέρες ανακοχής, να το πω έτσι, που έχει συμβεί, που έχουν συμβεί, ή δεν θα προσμετρηθούν. Είναι θέμα εσωτερικό. Και δεν είναι, νομίζω ότι είναι εκεί η ουσία. Με τον ΑΒ τρόπο ίσως θα μπορούσε να πάρει την άδεια από την πλειοψηφία του Κογκρέσου. Το θέμα είναι πού θα πάει αυτή η ιστορία, διότι δεν φαίνεται εύκολο τέλος.
0: Όταν λέτε δεν φαίνεται εύκολο τέλος, δηλαδή βλέπετε ή μάλλον νομίζετε ότι δεν θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος?
1: Δεν το βλέπω να τελειώνει εύκολα, διότι στο Ιράν, παρόλο τη ζημιά που έχει υποστεί η χώρα από περίπου 40.000 βόμβες που πέσανε και από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών και από το Ισραήλ, έχει μεγάλα προβλήματα. Οι φρουροί της Επανάστασης, δηλαδή αυτοί που στηρίζουν το καθεστώς, έχουν τη δικιά τους πολιτική άποψη για τη συνέχεια του πολέμου και τις διαπραγματεύσεις και δεν αφήνουν μετριοπαθείς φωνές που θα θέλανε με τον ΑΒ τρόπο να λήξει αυτή η αντιπαράθεση, η θερμή αντιπαράθεση, προς όφελος του Ιρανικού λαού.
0: Ναι.
1: 93 εκατομμύρια Ιρανοί υποφέρουν αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό, δεν έχουν χρήματα.
1: Κοντά στο 70% ο πληθωρισμός. Κόβεται νόμισμα χωρίς αντίκρισμα για να καλύψουν και κάποια ήδη ζωτικά προϊόντα για την διαβίωση του λαού έχουν αρχίσει να μην υπάρχουν. Η μαύρη αγορά πάει καλά και δεν ξέρω πώς το αντέχουν αυτό οι φρουροί της Επανάστασης, αυτοί να αισθάνονται ισχυροί και να κραδένουν σημαίες ενώ ο λαός τους υποφέρει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ξέρετε, στα φανατικά καθεστώτα νομίζω ότι είναι το πρώτο μέλημά τους.
0: Ναι. Κύριε Πτέραρχε, κύριε Γεωργούση, καλό μου φίλο Ευάγγελε, θέλω το εξής. Οι Ιρανοί ζήτησαν τη βοήθεια ή την παρέμβαση καλύτερα του Πούτιν. Τι λέτε για αυτή την περίπτωση, ο οποίος βέβαια μίλαγε και μια μισή ώρα ή δύο ώρες με τον Τραμπ?
1: Ναι, ναι.
0: Την Τετάρτη.
1: Νομίζω ότι η επαφή με τη Ρωσία ήταν μια αναγκαστική επαφή, όπως πιθανό να υπάρχουν και κρυφές επαφές με την Κίνα ή με τα βόρεια κράτη που συνορεύει το Ιράν. Και ο λόγος είναι ότι το εμπάρκο, το αμερικάνικο στο εμπάρκο που έχουν υποβάλει στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποδίδει. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου του Ιράν διεξήγεται από τη μεριά της θάλασσας. Μειοψηφία ήταν το εμπόριο που διεξήγεται από την Κασπία ή από τις άλλες χερσαίες επαφές που έχει η χώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, αποθήκευσης του πετρελαίου που συνεχίζουν να βγάζουν με τις εξορίξεις. Πού θα το διοχετεύσουν? Πρέπει να βρουν τρόπους, πρέπει να βρουν λύσεις. Αυτά διαπραγματευτήκανε, αλλά κοιτάξτε, ο Πούτιν δεν είναι κανένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι στην εξουσία μιας μεγάλης χώρας πολλά χρόνια και επομένως το συμφέρον της χώρας του κοιτάει και δεν πρόκειται να πάει απέναντι κατευθείαν στον Τραμπ για να ικανοποιήσει το Ιράν.
0: Άλλωστε μίλαγαν δύο ώρες και του είπε και ο Τραμπ να κάνεις μια ανακοχή στον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Έτσι πάω. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις, οι υπερδύναμοι με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, υπολογίσιμες δυνάμεις, νομίζω ότι έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη για να μην νομίζουμε ότι έχουμε φιλέλληνες ή κάποιους που δεν μας αγαπάνε και τα λοιπά. Τα συμφέροντα είναι στις διακρατικές σχέσεις και δεν είναι οι φιλικές σχέσεις.
0: Αυτό είναι σωστό. Είπατε προηγουμένως ότι δύσκολα μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Από εδώ και μετά, πώς μπορεί να εξελιχθεί? Ο αποκλεισμός συνεχίζεται. Ο Τραμπ λέει ότι αυτές οι μέρες είναι πολύ επικίνδυνες για το λαό του Ιράν, ότι έχει κερδίσει, το ίδιο λένε και οι Ιρανοί. Τελικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να υποθέσει.
1: Κύριε Κοντονή, έχουμε πει και άλλες φορές ότι στις πολεμικές σειράξεις το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια.
0: Α, βέβαια.
1: Επομένως,
0: βέβαια.
1: Εκ των πραγμάτων όμως και από αυτά που διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης παγκόσμιας εμβέλειας, φαίνεται ότι ο αποκλεισμός του Ιράν αποδίδει σε ένα σοβαρό ποσοστό. Φαίνεται από την ανάγκη που βγαίνει για διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις στέκονται σε κάποια σημεία, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που οι όποιες διαπραγματεύσεις θα σηματοδοτήσουν τη συνέχεια. Ο Τραμπ δεν θέλει να συνεχίσει τη πολεμική σύραξη, να εμπλέκει κι άλλο δηλαδή τις αμυντικές του δυνάμεις, τις στρατιωτικές του δυνάμεις, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα ότι μία υπερδύναμη δεν μπορεί να φύγει νικημένη.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εμφανιστεί νικητής, διότι το πρεστής της δεν μπορεί να τσαλακωθεί, και ιδιαίτερα με αυτή την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
0: Η αποχώρηση ακόμα δεν έχει φύγει, βέβαια, του μεγάλου αυτού καραβιού, καταλαβαίνετε, του πώς το λένε,
1: του αεροπλανοφόρου.
0: Ναι, του αεροπλανοφόρου του μεγάλου. Προϋποθέτει κάτι, σηματοδοτεί κάτι ή...
1: Όχι, νομίζω ότι έχει άλλα δύο αεροπλανοφόρου.
0: Για ξεκούραση. Άλλα δύο, ναι. Ναι.
1: Αυτό το αεροπλανοφόρο έχει πολύ καιρό στη θάλασσα, και το οποίο δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Έχουν οικογένειες, έχουν ανάγκες. Επομένως πρέπει να γυρίσει για κάποιο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αλλάξει
0: προσωπικό,
1: να δούνε τις οικογένειές τους. Είναι κλείσει χρόνο σε λίγο στη θάλασσα.
0: Βέβαια, 330 μέρες είναι τώρα, από ό,τι λένε τουλάχιστον.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Συνέπεσε να...
0: Αλλά δεν σημαίνει κάτι άλλο, ας πούμε, ότι φεύγει από εκεί?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω δηλαδή ότι μειώνεται δραστικά η δύναμη των ΗΠΑ. Εξάλλου έχουν καταφτάσει στην περιοχή άλλου είδους πλοία με μεγάλες δυνάμεις επάνω και με δυνατότητα αεροσκαφών και με δυνατότητα πεζοναυτών κτλ.
0: Ναι. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή ο αποκλεισμός είναι το α και το ω από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Το Ιράν δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να συμπεριφερθεί. Ναι, αλλά όλοι αυτοί που είναι ηγέτες του Ιράν, και δεν μιλώ για τους επαναστάτες, αυτοί έχουν ένα άλλο στόχο. Αυτοί δεν μπορούν να συνεχίσουν την όποια συζήτηση, γιατί ό,τι και αν λένε, λέει όχι ο Αμερικανός πρέον.
1: Δεν νομίζω ότι κι αν λένε, επιμένουν στη διατήρηση του πυρηνικού τους προγράμματος.
0: Ναι, βάσει αυτού το λέω, ναι, σωστό έχετε.
1: Κοιτάξτε, όταν είσαι μια χώρα η οποία στο επαναστατικό σου, αν θέλετε, σύνταγμα, να θυμόμαστε ότι πριν από 47 τόσα χρόνια κατέλαβαν την εξουσία με επανάσταση.
0: Σωστό.
1: Επομένως έχουν εγκαθιδρύσει ένα επαναστατικό δίκαιο. Μέσα λοιπόν σε αυτά το μανιφέστο του επαναστατικού τους συντάγματος είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ. Όταν επιμένει στην απόκτηση πυρηνικού όπλου την ώρα που ο λαός του πεινάει, δεν νομίζω ότι μπορεί να το καταπιεί κάποιος εύκολα ότι οι προθέσεις είναι αγαθές και το θέλει το πυρηνικό, το ουράνιο, για ειρηνικούς σκοπούς. Το θέλει για να, το έχει πει εξάλλου 100 φορές, να φτιάξει βόμβα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το δεχθεί κανένας όταν έχει πολεμήσει σχεδόν 2 μήνες εναντίον αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει, αν θέλει την ευημερία του λαού του, να βάλει νερό στο κρασί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, σαν δυτικός άνθρωπος που σκέφτομαι με δημοκρατικά και πώς το λένε, στη δημοκρατική βάση σκέψης, πώς ένας μια χώρα θέλει να έχει πυρηνικό πρόγραμμα ενώ έχει προβλήματα διαβίωσης του λαού και να μην σκέφτεται το λαό σε πρώτο. Να ζήσει ειρηνικά με το περιβάλλον της, να αποδεχθεί την ύπαρξη του Ισραήλ, διότι και αυτό είναι ένα κράτος, είναι ένας λαός που θέλει και αυτός να έχει πατρίδα. Επομένως,
0: ναι, έχετε δίκιο.
1: Σαν να επικαλείται μια πολεμική σύραξη για να δείξει κάτι το Ιράν. Και δεν εννοώ τον λαό του Ιράν,
0: ιστορικό
1: λαό, με έξυπνους ανθρώπους, με προοδευτικούς ανθρώπους, με δυνατότητες στην έρευνα. Αλλά ένα καθεστώς που κάνει κουμάντα αυτή τη στιγμή δυστυχώς άλλα πρεσβεύει.
0: Ναι, αλλά πόσο χαλάει όμως αυτός που πρέπει, ο λαός, αυτοί οι επαναστάτες που κάνουν κουμάντο, το γενικό σύνολο, είπατε προηγουμένως 90 τόσα εκατομμύρια πεινάει αυτή τη στιγμή, ή μάλλον πεινάνε αυτή τη στιγμή στο Ιράν, δεν έχουν να φάνε και πολύ περισσότερο δεν έχουν πώς το λένε, χρήματα για μελλοντικά να πάρουν μια φρατζόλα ψωμί, γιατί και αυτά υπάρχουν. Μην δείτε, μην βλέπετε αυτά που στέλνουν από τις τηλεοράσεις ότι πανηγυρίζουν κτλ. Άλλωστε το είπατε μόνο σας προηγουμένως ότι είναι κάποιες στιγμές που στον πόλεμο η αλήθεια κινδυνεύει.
1: Πεθαίνει πρώτη. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι ένα καθεστώς μετά την επανάστασή του έχει εγκαθιδρύσει τόσα χρόνια τους δικούς του ανθρώπους και το δικό του σύστημα. Από αυτά που έχουν πει οι άνθρωποι που φύγανε από το Ιράν, εάν ένας νέος που τελειώνει το λύκειο θέλει να σταδιοδρομήσει, η μόνη σίγουρη οδός είναι να γραφτεί στην πολιτική άμυνα της χώρας, δηλαδή στο παρακλάδι ελέγχου της κοινωνίας των φρουρών της Επανάστασης, να μείνει ένα διάστημα εκεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και αν κριθεί επιτυχόν θα του πούνε να διαλέξει πανεπιστήμιο ή εργασία που ελέγχει πάλι το κράτος, αυτό το κράτος. Επομένως, τόσα χρόνια, 45 και πλέον χρόνια, αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει δομές. Αν στα 93 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια έχουν ωφεληθεί από αυτή την κατάσταση, είναι υπολογίσιμη δύναμη να κάνουν κουμάντο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να αντιπαρατεθείς στα 10 εκατομμύρια που εξαρτούν, από τον οποίο η ζωή και η καλοπέραση εξαρτάται από το καθεστώς αυτό. Εδώ 7 χρόνια είχαμε χούντα και είχε δημιουργήσει κατεστημένο.
0: Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, μιας και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Μάλιστα οι στόχοι τώρα είναι και στις πόλεις από την πλευρά των Ρώσων με τα ντρόνους αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω αυτός ο πόλεμος έχει εξελιχθεί σε πόλεμο της νέας τεχνολογίας, των ντρόνς και των συστημάτων επίθεσης εκ του μακρόθεν. Η αντιπαράθεση στα σύνορα, μάλλον στο μέτωπο του πολέμου, φαίνεται κατά κάποιον τρόπο παγιωμένη.
0: Ναι.
1: Η ρομποτική και η νέα τεχνολογία των ντρόνς και των, γενικά των μη επανδρομένων οχημάτων στον αέρα, στη ξηρά και στη θάλασσα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η Ουκρανία με εισαγωγές και με
0: ναι.
1: Έχει κάνει πραγματικά τεράστιες πρόοδους σε αυτό το τομέα. Προσπαθεί να μην καταπατήσει τη Ρωσία, να μην έχει πολλές επιπτώσεις στην μετάλλες επιθέσεις με μεγάλους θεσμούς προς της Ρωσίας, και φαίνεται μια κατάσταση και αυτή που δεν οδηγεί σε λύση.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εδώ νομίζω τον πρώτο λόγο διαχείρισης τον έχει η Ευρώπη. Και ακόμα η Ευρώπη δεν είναι στο επίπεδο, νομίζω, που μπορεί να συνδιαλλαγεί και να συζητήσει επί ίσης όρης με τη Ρωσία και να τη φέρει σε ένα λογαριασμό προκειμένου να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
0: Και έχετε απόλυτα δίκιο. Η Ευρώπη, η οποία αν ήταν ενωμένη, εννοώ
1: σαν δύναμη και στρατιωτικά.
0: Ακριβώς, στρατιωτικά ιδιαίτερα, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μια υπερδύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Μιας και μιλάμε τώρα για το εξής, διάβασα για όλα τα θέματα αυτά. Διάβασα πριν από λίγες ημέρες ότι στις 9 Μαΐου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει χωρίς την παρουσία των τεθωρακισμένων. Τι εννοεί με αυτό? Επειδή είναι στον πόλεμο, επειδή είναι, ξέρω εγώ, παροχημένης, ξέρω εγώ, πώς το λένε, τεχνολογίας.
1: Εκτιμώ ότι...
0: Τι λέτε εσείς, ως ναυτικός και πολύ περισσότερο ως άνθρωπος στρατιωτικός.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πούτιν γιατί έβγαλε από την παρέλαση αυτά τα συστήματα, αλλά ένα ενδεχόμενο είναι ένας μεγάλος αριθμός να είναι στο μέτωπο. Δεύτερο ενδεχόμενο είναι να μην συγκινούν πλέον τα άρματα και τα, όταν η τεχνολογία προχωράει σε άλλους τομείς δραστικά, το να τα παρουσιάζει στην κόκκινη πλατεία και να κάνεις επίδειξη δύναμης με 1000 τάγκς, ξέρω εγώ, φαίνεται της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκε να είναι οικονομικό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι...
0: Διόλου απίθανο όμως. Διόλου
1: απίθανο. Δεν είναι απίθανο, αλλά ξέρετε, το τελευταίο καιρό μετά την υπόθεση των στενών του Ορμούζ, ο Πούτιν τρίβει τα χέρια του από το πετρέλαιο που πουλάει από εδώ και από εκεί.
0: Α, ναι. Αλλά ως πότε όμως, δοθέντως ότι...
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μπορεί να είναι και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αυτός ο πόλεμος έχει κόστος, αλλά μπορεί να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί και η τελική κατάληξη να είναι δεν χρειάζεται να κάνουμε επίδειξη τώρα με αυτά τα συστήματα. Μπορούμε να βάλουμε άλλα συστήματα.
0: Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Πώς είδατε όλο αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον δάσκαλο αυτόν που ξέφυγε της προσοχής, που μπήκε μέσα να... Ευτυχώς που δεν έγινε το κακό.
1: Κοίτα, νομίζω ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο πρέπει να...
0: Πρέπει να αποσχολήσει τους πάντες, βέβαια.
1: Να βάλει σε σκέψεις αυτούς που σχεδιάζουν την ασφάλεια του Προέδρου και των υψηλών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό όχι διότι οι άλλες χώρες και τις δικές μας συμπεριλαμβανομένες έχουμε καλύτερα συστήματα ασφάλειας. Η μεγάλη διαφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο καθένας αγοράζει όπλα όπως αγοράζουμε εδώ...
0: Τα φιστίκια. Τα φιστίκια λέμε τώρα.
1: Ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ. Δείχνει μια ταυτότητα, σου γράφουν κάποια στοιχεία. Τώρα είναι αλήθεια, αληθινή ή ψεύτικη ταυτότητα, ψάξε βρες και παίρνεις ένα και δύο και τρία όπλα. Λοιπόν, το σύστημα και ο σχεδιασμός ασφάλειας φάνηκε ότι είχε μεγάλα κενά. Δηλαδή, ένας κάτοικος του ξενοδοχείου είχε τη δυνατότητα τις προηγούμενες μέρες να γνωρίζει καλά.
0: Να μπει στην αίθουσα, να δει από πού και λοιπά. Ναι, σωστό.
1: Ναι. Και από ό,τι άκουσα, μία παρατήρηση από τον κύριο Ιγνατίου, που σέβομαι τη δημοσιογραφική του ικανότητα και τη διευθυντικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός από την κατόπτευση του χώρου και τη γνώση που είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες, την ώρα της εκτέλεσης έκανε ένα λάθος.
0: Πήγε στο Ντουβάρι κατευθείαν, αντί να πάει στην πόρτα.
1: Πήγε στο Ντουβάρι και αποκλείστηκε. Εάν πήγαινε αριστερά στις πόρτες, θα είχαμε...
0: Μακελιό.
1: Πρόβλημα. Πρόβλημα. Θα έβγαινε κατευθείαν στο διάδρομο που έβλεπε στην αίθουσα συγκέντρωσης. Και αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν λέω να έχει χτυπήσει τον πρόεδρο, αλλά κάποιον από τους προσκεκλημένους εκεί να έχει δημιουργήσει θύματα. Θα ήταν σοβαρό το πρόβλημα. Επομένως, ο σχεδιασμός μάλλον είχε κενά.
0: Ναι. Τώρα, έχει αεροπορία το Ιράν, όχι, τελειωμένο είναι.
1: Όχι, δεν έχει σχεδόν καθόλου. Ούτε αεροπορία, ούτε σύστημα αεράμινας. Κάτι ελάχιστα ελέγχτες δυνάμεις έχουν απομείνει. Αλλά πρέπει να έχει ακόμα βαλιστικό οπλοστάσιο και οπλοστάσιο με δρόνους.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Συγκεκριμένα συστήματα, αυτές οι 15-20 μέρες τώρα δεν ξέρω τη δυνατότητα να βγάλει, να εγκλωβίσει κραυγικά συστήματα που γινόταν τους βορδισμούς είχαν εγκλωβιστεί, να επισκευάσει εκτοξευτές, νομίζω έχει τη δυνατότητα βαλιστικών βολών για κάποιο διάστημα.
0: Ναι, ευχαριστήσω.
1: Το θέμα είναι, κύριε Κοντονή, εάν είσαι κυβερνήτης από τις χώρες, με αυτά που διαθέτεις μπορείς να αντιμετωπίσεις δύο σοβαρές στρατιωτικές δυνάμεις στο Ισραήλ? Εδώ από την πρώτη δημοτικού στη στρατιωτική δεοντολογία μαθαίνουμε ότι εάν εμπλέξεις τις ένωτες δυνάμεις σου, πρέπει να έχεις ένα πολιτικό στόχο. Εάν αυτός ο πολιτικός στόχος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις δυνάμεις που έχεις, μην το κάνεις καθόλου. μην εμπλέκεσαι, διότι θα βγεις χαμένος. Έχεις από χέρι χάσει. Εάν ο πολιτικός στόχος είναι να κάνεις δώρο παγκόσμιο και στο τέλος να λυγίσεις, τι να πω τώρα, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά για σωστές σκέψεις.
0: Ναι. Κύριε Πτεράρχε, καλέ μου φίλε, κύριε Ευάγγελε Γεωργούση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σπουδαία αυτά που μας είπατε. Επίσης, να είστε καλά. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Γεια σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Πολύτιμη, όπως όλες οι αισθήσεις. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας στερεί όμορφες στιγμές της ζωής σας. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Μεγάλη ποικιλία σε ψηφιακά ακουστικά βαρικοΐας με αυτόματη περιβαλλοντική προσαρμογή για αβίαστη φυσική ακοή. Αθέατα, επαναφορτιζόμενα, προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη σας. Υπεύθυνο και άμεσο σέρβις. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν δοκιμή. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Υπεύθυνος ακοοπροθετιστής Αντώνης Γιαννόπουλος. Αριστοδήμου 90 Καλαμάτα και Δημητρίου Κούτσικα 45 στη Μεσίνη. Τηλέφωνο 27210 88 731. Εμπιστοσύνη που ακούγεται.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721 087 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
14: Έχουμε Αλφα. Παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
18: 70 χρόνια λέει έχουμε τέτοια πρωτομαγιά να
19: πούμε. Έλατε. Έλατε.
18: Πώς έχει αλλάξει η Γιώργη Πολιτική, φίλε.
19: Να σου πω, πριν από λίγο, γύρω στις 8.30, μίλαγα με τον Γρηγόρη Ατζαράκη, θα τον ξέρεις, που ήταν ο προσωπικός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν τότε διοικητής στον ΑΤ και τα λοιπά, ένας άνθρωπος αγωνιστής, γνωστός δικηγόρος, και λέγαμε το τότε και το σήμερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το φίλο μου το Γιάννη τον Κανελάκη το εξής. Ακούστηκε για το τετραήμερο εργασίας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Πώς μπορεί να βγει μια εργασία μέσα σε 4 μέρες, την ώρα που βγαίνει σε 5 και αν βγαίνει, και μπορεί να πληρώνει ο εργοδότης τα ίδια χρήματα για το τετραήμερο?
18: Κοίταξε, αντί είναι ένα μοντέλο, όπως λες πολύ σωστά, εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά νομίζω στην Ελλάδα θέλει μεγάλη μελέτη και μεγάλη προσοχή και στρατηγία να εφαρμοστεί αυτό.
19: Σωστό.
18: Γιατί είναι διαφορετικός ο τόπος εδώ πέρα, διαφορετική η διορθυμία του εργαζόμενου και του εργοδότη. Και πρέπει να γίνουν βάσεις σοβαρές. Εντάξει, καλή είναι σαν ιδέα για να δουλεύουν. Το θέμα είναι να αποδίδουν τώρα. 4 μέρες θα δουλεύουν, 6 μέρες θα αποδουλεύουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν σχετικές καλές σχέσεις εργασίας, εργαζόμενου και εργοδότη. Και να υπάρχουν και αμοιβές. Γιατί οι αμοιβές παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα, Γιώργο, όπως ξέρεις πολύ καλά.
19: Ασφαλώς.
18: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και έχει στριμωχθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Μακάρι να γινόταν αυτό το τετραήμερο που λες, αλλά νομίζω πρέπει να στρατηγική μελέτη πολύ. Είναι σαν ιδέα, είναι καλή, έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Μακάρι και να εφαρμοστεί και εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα είμαστε όριμοι για να κάνουμε αυτό το θέμα. Αλλά μπορεί και όλα να γίνουν σε αυτόν τον τόπο, όλα γίνονται, Γιώργο μου. Είναι μια ιδέα η οποία μελετιάται και συζητιέται και με τους. Την πρότεινε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, την υιοθέτησε και η αντιπολίτευση. Οι υπόλοιποι το συζητάνε, λέει, από και στην κυβέρνηση, λέει, το βλέπουν λίγο δύσκολο και λίγο τραβηγμένο και λίγο πρόωρο. Από και πέρα, σε αυτή τη χώρα, Γιώργο μου, πολλά προτείνω. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Πολλά προτείνω, τίποτα δεν γίνεται, Γιώργο μου. Από πού να θες να αρχίσουμε? Από πού θες να αρχίσουμε? Από την ασφάλεια?
19: Ποια ασφάλεια? Ποια ασφάλεια? Αχ, μωρέ Γιάννη μου, αυτά ξέρεις. Μιλάνε για ασφάλεια και λένε για αφάλεια. Αφάνεια. Δεν υπάρχει ασφάλεια.
18: Εδώ τα τελευταία χρόνια όχι μόνο είναι δημοκρατία, αλλά και προηγούμενο και ο ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενο και ο Γεωργάκης από Παντρέου, που είναι ο φίλος μου. Όλοι αυτοί δεν νομίζω ότι ουσιαστικά δούλεψαν πάνω, έτσι, με σοβαρότητα και με ουσία πάνω στο θέμα της Ελλάδας, του λαού, της ασφάλειας, της ιατρικής, των υποδομών, της εγκληματικότητας, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, των νοσοκομείων. Δεν δούλεψαν, Γιώργο μου, δεν δούλεψαν.
19: Εδώ υπάρχει μέρα που να μην έχουμε νεκρούς στην άσφαλτο, πες μου, ρε Γιάννη μου.
18: Έλατε, βλέπεις εδώ πέρα υπάρχει μια συνοχή.
19: Με το πατίνι το παιδί 13 ετών.
18: Εκεί θα πήγαινε και στο πατίνι. Μια σιδωσία, αυτό θα έλεγα. Μια σιδωσία με το πατίνι και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις μέσα.
19: Μόλις μπήκε στο στούντιο ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης, σου λέει καλημέρα, σε ακούει.
18: Ποιος?
19: Ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Μόλις μπήκε.
18: Ο Δήμος Τσαπαλιάρη, παλέμαχη, αγωνιστή και εσύ, Άρη Γιώργη, Δήμο, που τα χρόνια εκείνα. Τέλος πάντων, χάσαμε και τον Σπύρο τον Καρατζαφέρη, τον φίλο μας, τον αδερφό, τον φοβερό ρεπόρτερ της Ελλάδας. Το φοβερότερο ρεπόρτερ της Ελλάδας, τον Σπύρο τον Καρατζαφέρη, τέλος πάντων. Θυμήθηκα τα χρόνια εκείνα τώρα εκεί στην πλατεία θεάτρου, Δήμο Τσαπαλιάρη. Να σε καλά, ρε φίλε.
19: Εδώ σε ακούει, σε ακούει. Καλημέρα, λέει. Λοιπόν, για πες.
18: Από πού να αρχίσουμε? Είπανε, καταρχήν, όπου δεν υπάρχει μέρα που να με περπατάς στον δρόμο, Γιώργο, όπως περπατάς και στους δρόμους, δεν είσαι από αυτούς που...
19: Όχι, βέβαια, το ρεπορτάζ δεν είναι στο σπίτι σου, το ρεπορτάζ στον δρόμο.
18: Δεν είμαστε ανεβασμένοι.
19: Και εμείς είμαστε παλιοί ρεπόρτες, Γιάννη.
18: Ακριβώς, δεν είμαι αυτό σου λέω. Δεν είμαστε ανεβασμένοι σε τίποτα καλάμια να μην και δεν ξέρουμε πού να τα παρκάρουμε. Και βλέπεις λοιπόν κάθε μέρα με τα πατίνια. Βλέπεις τους κεντρικούς δρόμους. Δεν υπάρχει καμία προδιαγραφή, καμία ασφάλεια, κανένας κανόνας, κανένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας, κανένας έλεγχος από αστυνομία. Περνάνε εκεί πέρα τα νεαρά παιδιά τα οποία τα βλέπουμε με την ταχύτητα που τρέχουν. Λέω Παναγία μου, λέω, μην πάθουν τίποτα. Δηλαδή τραγικά πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στους δρόμους, μέσα σε λεωφόρους, μέσα από αυτοκίνητα, μέσα από λεωφορεία. Δηλαδή τραγική κατάσταση. Αυτό δεν γίνεται ούτε στις Ζουλού, δεν γίνεται, Γιώργο, που γίνεται αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Δεν γίνεται που δεν έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Υπάρχει, ρε φίλε, μια πειθαρχία, υπάρχει ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας, υπάρχει ένα μοντέλο, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα εδώ και τα τελευταία χρόνια.
19: Μην πας μακριά. Έτσι, μην πας μακριά, Γιάννη μου. Πες μου ένα παιδί που να μην έχει σουγιά πάνω του ή μαχαίρι. Δείξε μου ένα παιδί 15 ετών και πάνω ή και κάτω ακόμα.
18: Μπράβο. Θα πηγαίναμε.
19: Τι γίνεται. Πού πάμε, ρε παιδιά.
18: Θα πήγαινα και εκεί στην Ιρανική Βία, Γιώργο μου. Τελευταία διάβαζε μια έρευνα. 2.500 παιδιά έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο παιδών από τέτοια πράγματα. Από μεταξύ του από συμμαχίες και του ακομούς, μεταξύ του με μαχαίρια, όπως πολύ σωστά επισήμανες, με ρόπαλα, με κατσαβίδια, με διάφορα αντικείμενα. Με 2.500 άτομα, τελευταία έρευνα, Γιώργο μου, πέρασαν από το νοσοκομείο παιδών παιδιά. Για, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή μεταφέρθηκαν εκεί πέρα από τέτοια κρούσματα. Από τέτοια κρούσματα. Και βλέπεις λοιπόν, ενώ καταγγέλλονται και δεν λέει το κάνουμε. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας, ρε παιδί μου. Δεν ενδιαφέρεται ούτε υπουργός, παρόλο το Μητσοτάκη μπορεί να του δίνει εντολή. Κάντε αυτό, κάντε αυτό, κάντε αυτό. Τίποτα. Αυτοί κοιτάζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς θα αρπάξουν, πού θα βρουν τους γνωστούς, πού θα βρουν τους μη γνωστούς, πού θα βρουν τους συμμέτερους, πού θα δώσουν τα εκατομμύρια, πώς θα αρπάξουμε εμείς, πώς θα αρπάξεις εσύ. Δηλαδή τραγική κατάσταση. Έρχεται η Ευρωπαία Επίτροπο τώρα, κύριε Κόμεση, την οποία μα στήριξε σε κάποιες δικογραφίες μέσα και αρχίζουν να λένε τώρα, αντί να λένε Νέα Δημοκρατία, λένε Νέα Δικογραφία. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Παιχνίδια λεκτικά. Αλλά είναι δυνατόν τώρα με μια χώρα να σύνεσαι κατά αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει μια Ευρωπαία Επίτροπο σε συνεργασία με Ευρωπαίες, με Ελληνίδες δικαστήνες ή δικαστές οτιδήποτε, να γίνονται έρευνες και να βλέπουν λοιπόν να υπάρχει συμμετοχή βουλευτάδων, υπουργών, πρώην ή οτιδήποτε μέσα στις κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ και φάγανε τόσα δισεκατομμύρια τα οποία δόθηκαν σε αγρότες οι οποίοι δεν ήταν αγρότες και δεν δίνανε βοσκοτόπια μέσα και σε θάλασσες ακόμα και στα βουνά πάνω δίνανε βοσκοτόπια και σε πράγματα. Τραγικά ανεξέλεγκτα κάτω από τη μύτη και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το είχαμε τον Τσίπρα, κατέστρεψε την Ελλάδα, την υποθήκευσε 99 χρόνια.
19: Και επανέρχεται, λέει, διότι είναι ηθικός, τ' ακούς?
18: Ναι, τι κάνει, λέει.
19: Ότι είναι ηθικός, επανέρχεται και τη σύνταξη δική σου και τη δική μου. Την πετσόκοψε.
18: Επανέρχεται, δεν ξέρω πού επανέρχεται. Μάλλον σε κανένα λιβάδι θα επανέρχεται. Δεν νομίζω να έχει φιλοδοξία να ξαναγίνει τίποτα. Σε κανένα λιβάδι, σε κανένα χορτολίβαδο και τέτοιο θα πήγε, μπορεί να πηγαίνει και να βόσει γι' αυτό. Τον είδαμε ως πρωθυπουργό 4,5 χρόνια τι έκανε, Γιώργο μου. Τον είδαμε τον Τσίπρα. Την είδαμε και τη συμμορία του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και τη συμμορία εκεί πέρα του δίθεν αριστερού και προοδευτικού. Του είδαμε τι κάνανε. Διαλύσανε τη χώρα και τον έμφυα δεν τον καταργήσανε και τα λιμάνια τα πουλήσανε και τα αεροδρόμια τα πουλήσανε.
19: Και ακόμα χρωστάνε οι συντοξιούχοι, μην το ξεχνά με του Κατρούγκαλου το παραθυράκι εκείνο.
18: Άλλος αυτός εκεί πέρα. Άλλος τύπος.
19: Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία δυστυχώς.
18: Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας, Γιώργο μου. Δυστυχώς δεν βελτιώνεται τίποτα. Πρέπει να βρεθούν πολιτικοί.
19: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση όμως. Ο Μητσοτάκης είναι στο 30% περίπου. Ο Ανδρουλάκης στο 15%. Δεν ανεβαίνει, ούτε ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει. Τι γίνεται, βρε Γιάννη.
18: Γιώργο μου, αφού κυκλοφορείς έξω στην πιάτσα σου, είπα, δεν είσαι από τους ανθρώπους που μπαίνεις στο αυτοκίνητο και βγαίνεις από το αυτοκίνητο και μπαίνεις στο γραφείο. Βλέπεις τι λέει ο κόσμος. Ποιος λέει να αντικαταστήσει, λέει το Μητσοτάκη. Λένε όλοι αυτός ο φάμελος, αυτός ανεκδίκητος, αυτός ανεπαρκής, αυτός ο επικίνδυνος, αυτός ο ατύπος, ο οποίος δεν ξέρω πώς τον κάνανε πρόεδρο αυτόν
19: τον
18: ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης. Όλο αυτό λέω, μην το έχουμε
19: δεν χρειάζεται.
18: Βρε γελίε, να το πω έτσι γιατί ρε Γιώργο, κάποια στιγμή να με τρελαίνεσαι και λες ρε φίλε, κάτσε καλά ρε. Να φύγει, ποιος θα έρθει. Ωραία, βρέσουμε τώρα το. Όχι ότι ο Δήσεν αντικατάστατος. Και ο Μητσοτάκης μπορεί να φύγει και να έρθει ο Γιώργος Κοντονής και να έρθει κάποιος άλλος.
19: Ο Κανελάκης, ναι, είναι σωστό. Άλλο στη δημοκρατία. Αυτό είναι η εναλλασσόμενη δημοκρατία στην Πρωθυπουργία. Πώς να το κάνουμε.
18: Ακριβώς αυτό είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο άλλος. Θα κάνει κάτι καλύτερο. Βλέπεις τον δοκιμάζεις κάθε μέρα. Είτε με την αντιπολίτευση, είτε από τα κόμματα, είτε από τα προγράμματα, είτε από τις προτάσεις, είτε από τις ομιλίες, είτε από τις περιοδίες, είτε από τη δραστηριότητα που έχει. Και βλέπεις, λες, κάνει για πρωθυπουργός αυτός. Δυστυχώς δεν κάνει. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο άλλος. Γι' αυτό και βλέπεις τον Μητσοτάκη, Γιώργο μου, Γιώργο Κοντονή.
19: Ναι, αυτό είναι γεγονό. Παίζει μόνο του μπάλα, όπω λέμε στο ποδόσφαιρο. Παίζει μόνο.
18: Έχει διπλάσια ποσοστά από τον προηγούμενο. Λοιπόν, τώρα θα έρθει και ο Τσίπρα, θα έρθει και η Καριστιανού. Άλλη και αυτή πάνω στον τάφο του παιδιού τη πήγε και αυτή να χτίσει μια πολιτική καριέρα. Και ο άλλο, ένα άλλο Αλβανό που είναι από την καταγωγή, δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου του Αλβανού ή του.
19: Όχι, εντάξει, κριτικάρει. Ω δημοσιογράφο, κριτικάρει.
18: Ναι, απλώς επισημαίνω την εθνικότητα του καθενός, όπως και στο εξωτερικό λένε αυτός είναι Έλληνας, αυτός είναι Πορτογάλος, Γάλλος, οτιδήποτε. Έκανε απεργία πήρα εκεί πέρα ο τύπος για να δείξει τι, για να κάνει λέει εκταφή του παιδιού του. Ενώ του δώσανε την άδεια να κάνει την εκταφή του
19: ακόμα
18: παιδιού
19: δεν έχει γίνει.
18: Ακόμα περιμένει. Και παρουσιάζεται από τηλεόραση σε τηλεόραση και από δηλώσεις σε δηλώσεις και από συνεντεύξεις σε συνεντεύξεις που φέρουμε και εμείς ευθύνη βέβαια. Που τους βγάζουμε στον αέρα και
19: τους δίνουμε βήμα, αυτό λες. Τους δίνουμε βήμα, ναι.
18: Τους δίνουμε αυτό το τραγικό λάθος και τον μίλια.
19: Ναι. Για πες μου κάτι, Γιάννη μου. Είδες προημερών, πριν από λίγες ώρες, την επίθεση που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Δουδονή, το Παναγιώτη.
18: Πάρ τον ένα, βάρ τον άλλο, Γιώργο. Πάρ τον ένα, βάρ τον άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αντί να κοιτάξουν να παράγουν έργο μέσα και να δουν να κάνουν έρευνες για οποιοδήποτε και να βγάλουν τον πρόεδρο και των διάφορων αδέσμευτων ελεύθερων. Αυτό τσακωνόντουσαν μεταξύ τους ποιος θα βγει στην τηλεόραση το βράδυ για να είναι στο δελτίο ειδήσεων με την καλύτερη ή τη χειρότερη ατάκα. Πάρ τον ένα, βάρ τον άλλο. Αυτό το επίπεδο, Γιώργο μου. Αυτό το επίπεδο και των πολιτικών και των βουλευτών και των αρχηγών των κομμάτων και τη Βουλή μέσα. Αυτό το επίπεδο. Και προσπαθούσε ο Κακομοίρη του Κακλαμάνη να του βάλει σε τάξη. Πώς να βάλει σε τάξη, αφού
19: δεν μπαίνουν σε τάξη. Το θέμα είναι ότι από την στιγμή που δόθηκε στους βουλευτές να εξασκούν και το επάγγελμά τους, φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
18: Μπράβο, αυτό το ασύμβιβαστο. Πολύ σωστά επισήμανες, Γιώργο μου, και το παρατήρησες. Αυτό το ασύμβιβαστο. Τι το θέλεις, κύριε, είσαι βουλευτής. Παίρνεις 10.000 το μήνα.
19: Κάτσε εκεί που είσαι.
18: Σαν δημοσιογράφος, σαν γιατρός, οτιδήποτε. Άσε να φάει και κανένας άλλος ψωμάκι να με. Αν τα πάρετε όλα εσείς, αυτό το τραγικό, αυτό είναι ο φασισμός, φίλε Γιώργο μου. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες αυτός που κατήργησε το ασυμβίβαστο είναι φασισμός. Δεν είναι δυνατόν να μου λες εμένα, φίλε μου, είμαι και βουλευτής, είμαι και δικηγόρος, είμαι και δημοσιογράφος, είμαι και γιατρός, είμαι και το άλλο. Όχι, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας μου. Δεν είναι ισότητα αυτή, δεν είναι δημοκρατία.
19: Ο λαός λέει ή ζευγάς.
18: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, Γιώργο μου.
19: Έτσι. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω. Είπες πολλά και σπουδαία.
18: Να είστε γερός, χαιρετισμούς σε όλους.
19: Σε ευχαριστώ πολύ.
18: Και τον Καραπιστίνη και σε όλους.
19: Σε όλο τον κόσμο, ναι. Σε ακούνε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
18: Επίσης και σε σένα. Να είστε καλά. Γεια σας.
19: Γεια σας.

0: Και λίγο πριν τελειώσουμε, έχουμε μπάλα.
1: Ναι,
0: αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε σπουδαία παιχνίδια.
1: Σήμερα,
0: για πε.
1: Πανετολικό Κηφισιά, Πανσεραϊκό Λάρισα και Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο.
0: Ποιο είναι πιο ωραίο?
1: Πανσεραϊκό Λάρισα.
0: Α, είναι, το, είναι η ρεβάνς του πρώτου. Α, μάλιστα. Άρχισε ο δεύτερο γύρο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι βλέπει να γίνεται?
1: Τι το βλέπω.
0: Ναι. Για πες για τα μεγάλα παιχνίδια αύριο.
1: Ναι, θα είναι αύριο. Θα πούμε και αύριο. Πάω από το 200 και πάω από το 200.
0: Εγώ τα βλέπω οχού πάντως.
1: Πιθανόν να έχουμε
0: και πιθανόν.
1: Πάω και 7, πάω από το 29.
0: Μάλιστα. Φίλοι και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω, στο τέλος σημερινής εκπομπής εννοώ. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Αύριο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί. Στις 7 Νταν. Από τον Γιώργο Γοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί εάν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Σήμερα, για μένα αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου, αλλά πολλοί γιορτάζουν από σήμερα. Να γελάτε, γιατί κάνει καλό το γέλιο. Αν και για μένα η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου πρέπει να γιορτάζεται καθημερινά. Ο γελαστός άνθρωπος είναι ένας καλός άνθρωπος. Εμείς λοιπόν αύριο σε λίγο θα είναι εδώ το μπασκετικό δίδυμο και αμέσως μετά ο Βασίλης Γερασίμου μέχρι...
1: Δύο.
0: Ωραία, θα σε ακούσουμε. Καλή σας μέρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χωρή.

0: κεντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Το αγαπημένο σας κατάστημα, το σπίτι του αγρότη, με εκλεκτά ρύζια και ποιοτικά όσπρια βριώνης, μεταφέρεται. Με την ίδια φροντίδα, την ίδια ποιότητα και τις γεύσεις που εμπιστεύεστε, σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, στο τμήμα των Κρυοπολίων. Ελάτε να ανακαλύψετε ξανά τα αγαπημένα σας προϊόντα βριώνης, από παραδοσιακά ελληνικά όσπρια μέχρι εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού, όλα διαλεγμένα με μεράκι και αγάπη. Νέα διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, στο τμήμα των Κρυοπολίων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μαζί με ακόμα περισσότερη γεύση. Όσπρια και ρύζια Φριώνης, το σπίτι του αγρότη. Ποιότητα που ξεχωρίζει κάθε μέρα.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση.
4: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
0: Συντονίσου.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.

0: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
1: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
3: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27 210 99 023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Ο κλέφτης. Να είσαστε πάντοτε καλά και ευτυχισμένοι, μαμά. Αλήθεια, Πόσα χρόνια είσαστε μαζί με τον μπαμπά?
1: 32.
14: Και πώς γνωριστήκατε? Λες και το ακούς πρώτη φορά. Θέλω να την ακούσω πάλι, λατρεύω αυτή την ιστορία. Ήμουνα στο σπίτι μου και που για καλή μου τύχη, όπως αποδείχτηκε, είχε πίσω μπαλκόνι και σκάλα. Είχα παραπονεθεί αρκετές φορές στον ιδιοκτήτη για την πόρτα της κουζίνας που ήταν παλιά, σχεδόν κατεστραμμένη και δεν έκλεινε. Μου είχε υποσχεθεί πολλές φορές ότι θα έστενε μαραγκό να δει το πρόβλημα και να τη φτιάξει. Δεν είχα παράπονο από το σπίτι, ήταν καλό, δεν πλήρωνα πολλά και οι γείτονες ήταν αρκετά καλοί. Έτσι δεν είχα προβλήματα, μόνο αυτή την πόρτα. Ήμουνα ελεύθερη, χωρίς υποχρεώσεις. Δούλευα, διάβαζα και κάποιες φορές έβγαινα με φίλες και φίλους, παρέα, και σπάνια αργούσα να επιστρέψω, μόνο αν ήταν και κάποια γιορτή. Πίναμε λίγο, χορεύαμε και διασκεδάζαμε. Την επόμενη μέρα, από τη γιορτή της καλύτερης μου φίλης, ο ιδιοκτήτης θυμήθηκε την πόρτα και έστειλε το μαραγκό. Και εκείνος έστειλε το βοηθό του να δει την πόρτα. Εγώ όμως κοιμόμουνα όταν ήρθε και ενώ χτύπησε το κουδούνι αρκετές φορές και δεν άκουσα, σκέφτηκε να περάσει από τον ακάλυπτο και να ανέβει στο μπαλκόνι που για να καταλάβεις ήταν κοινόχρηστο με άλλα δύο διαμερίσματα, η πολυκατοικία ήταν πολύ παλιά. Πλησίασε την πόρτα που έβλεπε στην κουζίνα και χτύπησε. Τότε ξύπνησα κι εγώ με ελαφρύ πονοκέφαλο και είπα να πιω νερό και να ξυπνήσω σιγά σιγά. Η βάρδια μου στο κατάστημα που δούλευα άρχιζε το μεσημέρι. Τον είδα ξαφνικά και το χτύπημα στην πόρτα με τάραξε. Πανικοβλήθηκα, πήγα στο τηλέφωνο και πήρα την αστυνομία. Του φώναζα να φύγει. Αυτός προσπαθούσε να μου εξηγήσει και εγώ πανικοβλήθηκα ακόμη πιο πολύ. Μη ρωτήσεις πόση ώρα πέρασε, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και να η αστυνομία. Πιάσανε τον κλέφτη, έτσι νόμιζα. 2-3 λεπτά αργότερα είδα τον ιδιοκτήτη συγχυσμένο να με ρωτάει τι έγινε. Ησύχασαν λίγο τα πράγματα, δόθηκαν εξηγήσεις και ο βοηθός που λίγα χρόνια αργότερα έγινε πατέρα σου, αυτός ήταν τελικά ο κλέφτης, έφυγε εκνευρισμένος. Όλοι έφυγαν και βέβαια η πόρτα έμεινε. Έτσι κι εγώ με ένα δυνατότερο πονοκέφαλο αναρωτιόμουν τι είχε γίνει. Και μετά, το μετά πες, αυτό είναι το καλύτερο. Μετά, πού να ξανακοπώ κουβέντα στον ιδιοκτήτη για την πόρτα. Πέρασε περίπου ένας μήνας ή λίγο παραπάνω και πήγα στη λαϊκή αγορά να ψωνίσω. Γυρίζοντας με περίμενε ο ιδιοκτήτης, ένας κύριος δίπλα του με εργατικά ρούχα και πιο πίσω ο γνωστός κλέφτης. Είχαν έρθει για την πόρτα. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη, ζήτησα κι εγώ συγγνώμη, αν και μετά από τόσες ημέρες. Ο μεγαλύτερος που ήταν και ο μάστορας μου εξήγησε τι θα έκανε με την πόρτα, την έβγαλε και την πήραν μαζί τους. Όπως μου εξήγησε και ότι θα την έφερνε ο γιος του, που ήταν βοηθός του από την κανονική είσοδο αυτή τη φορά. Αυτά λοιπόν μου είπε ο παππούς σου και φύγανε. Και δεν μου λες, δεν σου λέω, τέρμα οι κουβέντες, το φαγητό είναι έτοιμο. Ο πατέρας σου θα θυμώσει που στην επέτειό μας κλείστηκα στην κουζίνα.

Κι αν παγώνουν τα χέρια διανά στο χειμώνα το βράδυ, μη φοβάσαι.

American man.

0: will we succeed?
1: The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
2: The message is over to governments at this stage. We've told you the scientific facts, the evidence, the costs. It is up to the governments now to decide what to do with it.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Στην Broker Ορφανός Insurance γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για ό,τι έχει αξία στη ζωή σας. Ασφαλίσεις πυρός, υγείας, οχημάτων και αστικής ευθύνης, καθώς και πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο με σιγουριά μέσω ενός δικτύου 80 συνεργατών και 5 εταιρικών καταστημάτων σε Καλαμάτα, Αθήνα, Μεσίνη, Στούπα και Αρφαρά. Broker Ορφανός Insurance. Κεντρικά γραφεία, Ξενοφόντος 10 Καλαμάτα. Τηλεφωνικό κέντρο 210-30-083-60 και στο www.broker.gr.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88-731.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
0: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
14: Έχουμε Αλφα. Παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού.

0: Ανθρώπου Κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
3: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
3: Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Το αγαπημένο σας κατάστημα «Το σπίτι του αγρότη» με εκλεκτά ρύζια και ποιοτικά όσπρια βριώνης μεταφέρεται. Με την ίδια φροντίδα, την ίδια ποιότητα και τις γεύσεις που εμπιστεύεστε, σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρυοπολίων. Ελάτε να ανακαλύψετε ξανά τα αγαπημένα σας προϊόντα βριώνης. Από παραδοσιακά ελληνικά όσπρια μέχρι εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού. Όλα διαλεγμένα με μεράκι και αγάπη. Νέα διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρυοπολίων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μαζί με ακόμα περισσότερη γεύση. Όσπρια και ρύζια Φριώνης. Το σπίτι του αγρότη. Ποιότητα που ξεχωρίζει κάθε μέρα.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: ύπνο μου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Η ώρα είναι 12:30.
4: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
5: Έχουμε Αλφα. Παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Σύντονις.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
1: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
1: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
1: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23.

0: 3ης Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεο. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
0: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
0: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
0: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
4: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γράμματα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές.

0: θέλεις να παίρνεις, θλίψη να σέρνεις.
1: Ας πει τη μέρα ποτέ σου, εύχομαι να μην δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Πολύτιμη, όπως όλες οι αισθήσεις. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας στερεί όμορφες στιγμές της ζωής σας. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Μεγάλη ποικιλία σε ψηφιακά ακουστικά βαρικοΐας με αυτόματη περιβαλλοντική προσαρμογή για αβίαστη φυσική ακοή. Αθέατα, επαναφορτιζόμενα, προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη σας. Υπεύθυνο και άμεσο σέρβις. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν δοκιμή. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Υπεύθυνος ακοοπροθετιστής Αντώνης Γιαννόπουλος. Αριστοδήμου 90 Καλαμάτα και Δημητρίου Κούτσικα 45 στη Μεσίνη. Τηλέφωνο 27210-88-731. Εμπιστοσύνη που ακούγεται.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
11: Έχουμε Αλφα. Παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
14: Συντονίσου.

ένα τσιγάρο από τα αγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες.

μετράνε. Κάπου δυο δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Στην Broker Orphanos Insurance γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για ό,τι έχει αξία στη ζωή σας. Ασφαλίσεις πυρός, υγείας, οχημάτων και αστικής ευθύνης, καθώς και πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο με σιγουριά μέσω ενός δικτύου 80 συνεργατών και 5 εταιρικών καταστημάτων σε Καλαμάτα, Αθήνα, Μεσίνη, Στούπα και Αρφαρά. Broker Orphanos Insurance. Κεντρικά γραφεία, Ξενοφόντος 10 Καλαμάτα. Τηλεφωνικό κέντρο 210 30 083 60 και στο www.broker.gr.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Το αγαπημένο σας κατάστημα Το Σπίτι του Αγρότη με εκλεκτά ρύζια και ποιοτικά όσπρια βριώνης μεταφέρεται. Με την ίδια φροντίδα, την ίδια ποιότητα και τις γεύσεις που εμπιστεύεστε, σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρυοπολίων. Ελάτε να ανακαλύψετε ξανά τα αγαπημένα σας προϊόντα βριώνης, από παραδοσιακά ελληνικά όσπρια μέχρι εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού. Όλα διαλεγμένα με μεράκι και αγάπη. Νέα διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρυοπολίων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μαζί με ακόμα περισσότερη γεύση. Όσπρια και ρύζια Φριώνης. Το Σπίτι του Αγρότη. Ποιότητα που ξεχωρίζει κάθε μέρα.
5: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Ίσως να κοπάς το κύμα στο γυαλό, με στα δυο της μάτια θέλω να πνιγώ.

Ό,τι αγάπησα και ό,τι μ' άρεσε, ούτε το κράτησα, ούτε με κράτησες.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: σάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το πολύο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27 210 88 731.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
8: Έχουμε αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721 087164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
12: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
11: Άλλαξα συνεργείο.
12: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
11: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
12: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
14: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή.

0: Και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Bread. Coffee. Fresh every day. Bread. Bakery and Deli. Bread Kalamata.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολύτιμη όπως όλες οι αισθήσεις. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας στερεί όμορφες στιγμές της ζωής σας. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Μεγάλη ποικιλία σε ψηφιακά ακουστικά βαρικοΐας με αυτόματη περιβαλλοντική προσαρμογή για αβίαστη φυσική ακοή. Αθέατα, επαναφορτιζόμενα, προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη σας. Υπεύθυνο και άμεσο σέρβις. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν δοκιμή. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Υπεύθυνος ακοοπροθετιστής Αντώνης Γιαννόπουλος. Αριστοδήμου 90 Καλαμάτα και Δημητρίου Κούτσικα 45 στη Μεσίνη. Τηλέφωνο 27210-88-731. Εμπιστοσύνη που ακούγεται.
0: Στην ProCare Ορφανός Insurance γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για ό,τι έχει αξία στη ζωή σας. Ασφαλίσεις πυρός, υγείας, οχημάτων και αστικής ευθύνης, καθώς και πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο με σιγουριά μέσω ενός δικτύου 80 συνεργατών και 5 εταιρικών καταστημάτων σε Καλαμάτα, Αθήνα, Μεσίνη, Στούπα και Αρφαρά. Broker Ορφανός Insurance. Κεντρικά γραφεία Ξενοφόντος 10 Καλαμάτα. Τηλεφωνικό κέντρο 210-30-083-60 και στο www.broker.gr.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Το αγαπημένο σας κατάστημα Το Σπίτι του Αγρότη με εκλεκτά ρύζια και ποιοτικά όσπρια βριώνης μεταφέρεται. Με την ίδια φροντίδα, την ίδια ποιότητα και τις γεύσεις που εμπιστεύεστε, σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρυοπολίων. Ελάτε να ανακαλύψετε ξανά τα αγαπημένα σας προϊόντα βριώνης, από παραδοσιακά ελληνικά όσπρια μέχρι εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού, όλα διαλεγμένα με μεράκι και αγάπη. Νέα διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρυοπολίων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μαζί με ακόμα περισσότερη γεύση. Όσπρια και ρύζια Φριώνης. Το Σπίτι του Αγρότη. Ποιότητα που ξεχωρίζει κάθε μέρα. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

0: Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
11: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 4:30.
16: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
17: Έχουμε Αλφα. Παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.

0: βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.

0: Βρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210 88 731. Το αγαπημένο σας κατάστημα, το σπίτι του αγρότη, με εκλεκτά ρύζια και ποιοτικά όσπρια βριώνης, μεταφέρεται. Με την ίδια φροντίδα, την ίδια ποιότητα και τις γεύσεις που εμπιστεύεστε, σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, στο τμήμα των Κρυοπολίων. Ελάτε να ανακαλύψετε ξανά τα αγαπημένα σας προϊόντα βριώνης, από παραδοσιακά ελληνικά όσπρια μέχρι εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού, όλα διαλεγμένα με μεράκι και αγάπη. Νέα διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, στο τμήμα των Κρυοπολίων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μαζί με ακόμα περισσότερη γεύση. Όσπρια και ρύζια Φριώνης, το σπίτι του αγρότη. Ποιότητα που ξεχωρίζει κάθε μέρα. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210 82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
4: τροκτικά,
3: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές.

0: Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολης.gr.
2: Η ώρα είναι 6. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Έφτασα! Τι κρύο που είχε έξω! Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι! Έχετε θέρμανση!
13: Έχουμε Αλφα! Παντού!
12: Δηλαδή?
13: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολύτιμη όπως όλες οι αισθήσεις. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας στερεί όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Μεγάλη ποικιλία σε ψηφιακά ακουστικά βαρικοΐας με αυτόματη περιβαλλοντική προσαρμογή για αβίαστη φυσική ακοή. Αθέατα, επαναφορτιζόμενα, προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη σας. Υπεύθυνο και άμεσο σέρβις. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν δοκιμή. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Υπεύθυνος ακοοπροθετιστής Αντώνης Γιαννόπουλος. Αριστοδήμου 90 Καλαμάτα και Δημητρίου Κούτσικα 40.

0: και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
8: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο.

Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένε και ρε, με μια σκληρή παγερή τριφή.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Το αγαπημένο σας κατάστημα Το Σπίτι του Αγρότη, με εκλεκτά ρύζια και ποιοτικά όσπρια βριώνης, μεταφέρεται. Με την ίδια φροντίδα, την ίδια ποιότητα και τις γεύσεις που εμπιστεύεστε, σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, στο τμήμα των Κρεοπολίων. Ελάτε να ανακαλύψετε ξανά τα αγαπημένα σας προϊόντα βριώνης, από παραδοσιακά ελληνικά όσπρια μέχρι εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού, όλα διαλεγμένα με μεράκι και αγάπη. Νέα διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, στο τμήμα των Κρεοπολίων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μαζί με ακόμα περισσότερη γεύση. Όσπρια και ρύζια Φριώνης, Το Σπίτι του Αγρότη. Ποιότητα που ξεχωρίζει κάθε μέρα.
0: Στην Broker Ορφανός Insurance γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για ό,τι έχει αξία στη ζωή σας. Ασφαλίσεις πυρός, υγείας, οχημάτων και αστικής ευθύνης, καθώς και πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο με σιγουριά μέσω ενός δικτύου 80 συνεργατών και 5 εταιρικών καταστημάτων σε Καλαμάτα, Αθήνα, Μεσίνη, Στούπα και Αρφαρά. Broker Ορφανός Insurance. Κεντρικά γραφεία Ξενοφόντος 10 Καλαμάτα. Τηλεφωνικό κέντρο 210 30 083 60 και στο www.broker.gr.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
11: Έχουμε Αλφα. Παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου

0: Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
5: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88-731.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash. Self-service laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
7: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: διαφήμιση. Σιλιτόλεο, νέο με κοιτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Το αγαπημένο σας κατάστημα Το Σπίτι του Αγρότη με εκλεκτά ρύζια και ποιοτικά όσπρια βριώνης μεταφέρεται. Με την ίδια φροντίδα, την ίδια ποιότητα και τις γεύσεις που εμπιστεύεστε, σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρεοπολίων. Ελάτε να ανακαλύψετε ξανά τα αγαπημένα σας προϊόντα βριώνης. Από παραδοσιακά ελληνικά όσπρια μέχρι εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού. Όλα διαλεγμένα με μεράκι και αγάπη. Νέα διεύθυνση εντός του χώρου της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας στο τμήμα των Κρεοπολίων. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μαζί με ακόμα περισσότερη γεύση. Όσπρια και ρύζια βριώνης. Το Σπίτι του Αγρότη. Ποιότητα που ξεχωρίζει κάθε μέρα. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές, η λύση είναι μονόδρομο.

0: Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-095-900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Πολύτιμη όπως όλες οι αισθήσεις. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας στερεί όμορφες στιγμές της ζωής σας. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Μεγάλη ποικιλία σε ψηφιακά ακουστικά βαρικοΐας με αυτόματη περιβαλλοντική προσαρμογή για αβίαστη φυσική ακοή. Αθέατα, επαναφορτιζόμενα, προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη σας. Υπεύθυνο και άμεσο σέρβις. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν δοκιμή. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Υπεύθυνος ακοοπροθετιστής Αντώνης Γιαννόπουλος. Αριστοδήμου 90 Καλαμάτα και Δημητρίου Κούτσικα 45 στη Μεσίνη. Τηλέφωνο 27210-88731. Εμπιστοσύνη που ακούγεται.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Στην Broker Ορφανός Insurance γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για ό,τι έχει αξία στη ζωή σας. Ασφαλίσεις πυρός, υγείας, οχημάτων και αστικής ευθύνης, καθώς και πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο με σιγουριά μέσω ενός δικτύου 80 συνεργατών και 5 εταιρικών καταστημάτων σε Καλαμάτα, Αθήνα, Μεσίνη, Στούπα και Αρφαρά. Broker Ορφανός Insurance. Κεντρικά γραφεία Ξενοφόντος 10 Καλαμάτα. Τηλεφωνικό κέντρο 210 30 083 60 και στο www.broker.gr.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας.

0: Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156 Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
1: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
7: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: φαίνεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervetten Sports. Συντονίζει.